0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοφίβα 97,5.

0: τις αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Radio Thiva 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Radio Thiva 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Radio Thiva Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Radio Thiva 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ραδιοθήβα.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
4: Λαχτάρα είναι.
3: Τσιπούρα είναι ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
4: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
3: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
4: Bye bye μαγείρεμα.
3: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
5: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
6: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
7: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
6: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
7: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
6: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
8: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-221132, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?
2: τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα. Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2262-21-601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997, η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
1: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-25958 και 69700-69959.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κανένα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
4: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogelis 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή. Botox ή νέο αμόρε.
3: Φρουτεμπορική παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
6: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
7: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
8: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
7: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
8: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
7: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πού θα βρεθούμε?
3: Στο Άγαλμα.
2: Πάλι?
3: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
2: Δηλαδή?
3: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
4: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
5: Το σύστημα Setpecat ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
6: Η Setpecat αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
5: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
6: Μάθε τα πάντα από τη Setpecat στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
7: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
8: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
9: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
10: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
5: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
6: Λαχτάρα είναι.
5: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι?
6: Παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
5: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
6: Bye bye μαγείρεμα.
5: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620 80456 και 6940 658 609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620 21880 και 6986 795 211.
7: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγγλη 16 και επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
8: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμπο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
9: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
10: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριφείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
11: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
12: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620 80 510.
9: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Steak. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Τάχη Θηβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο Gaming Room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee State Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee State. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Τάχη Θηβών. Τηλέφωνο 22620-26301 και Coffee State Billiards επαμεινών 17 στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621-81269.
13: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393 693-22-111-32 698-191-0565 698-01-40-744 και 6986-763-000.
14: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
15: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
16: Ράδιο Θήβα 97,5.
17: Από εδώ και στο εξής να σ' αγαπώ, θα μου το απαγορεύσω. Σαν παρένθεση κακή, χωρίς ντροπή,

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, καταδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
4: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
3: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
4: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Πού θα βρεθούμε?
7: Στο Άγαλμα.
6: Πάλι?
7: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
6: Δηλαδή?
7: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
8: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
9: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
10: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
11: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση. Εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Από το 1989 δίνουμε

0: Φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620 26800 και 6972 317 714.
1: Φαμίλια Βόγκλης. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Φαμίλια Βόγκλης. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Φαμίλια Βόγκλης. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Βόγκλη 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
4: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ έξοδος, να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
5: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Βόγκλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
9: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
10: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
11: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο Επαρχιακής Οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
12: Βουνό.
13: Θάλασσα.
12: Άσπρο.
13: Μαύρο.
12: Κρεατικά.
13: Θαλασσινά.
12: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
13: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
12: Με ζεδοπολείο ψυσταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620 28400 και 6948 075 442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620 28205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
15: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
16: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22 62 0 80 510.
17: Αλλάζεις γεύση στον καφέ? Αλλάζεις παρέα στον μπιλιάρδο? Το μόνο που δεν αλλάζεις είναι το στέκι σου. Ένα όνομα, δύο χώροι. Coffee Stay. Coffee Stay. Θα τα πούμε στο κεντρικό. Ταχύ Θιβών, για να πούμε τα νέα μας με ένα καφέ, να παίξουμε μπιλιάρδο, να σε κερδίσω στο ποδοσφαιράκι και να καούμε για ώρες στο gaming room. Αν παλίζεις στο κεντρικό πεζόδρομο, πάμε Coffee Stay Billiards. Πιάσε καφέ, διάλεξε στέκα και έλα να κάνουμε πιο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ένα όνομα, δύο σημεία. Coffee Stay. Κωστή Παλαμά 0. Περιοχή Ταχύ Θιβών. Τηλέφωνο 22620 26301 και Coffee Stay Billiards, Επαμινόντα 17, στο κεντρικό πεζόδρομο της Θήβας. Τηλέφωνο 22621 81269.
18: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
19: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
18: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
19: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
18: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
19: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
20: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
21: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
22: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
2: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
3: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
2: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
3: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη. Γίνανε και πολύ φέτος.
2: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
4: Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr. Ή τηλεφωνικά στο 213-023-8752.
6: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
7: Πού θα βρεθούμε?
8: Στο Άγαλμα.
7: Πάλι?
8: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
7: Δηλαδή?
8: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
9: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
10: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
11: Ραδιοθήβα 97,5.

Καλημέρα από το Radio Thiva 97,5. Καλημέρα από το διαδίκτυο μας ακούτε, radiothiva.gr. Είναι η επίσημη σελίδα του ραδιοφώνου. Μπαίνετε μέσα, ακούτε μουσική, διαβάζετε τα θέματα που αφορούν τον νομό και όχι μόνο. 204 γεγονότα, 46 γεννήσεις, 45 θανάτους έχουμε. Σήμερα γιορτάζει ο Γεδεών, του λέμε χρόνια πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για την ολική κατάργηση των πυρηνικών όπλων. Ευρωπαϊκή ημέρα γλωσσών, Παγκόσμια ημέρα αντισύλληψης, Παγκόσμια ημέρα περιβαλλοντικής υγείας. Τις καλημέρες στον Νίκο το Στρατέλο, στον Δανάη, στον Βιλιώτη, στον πρόεδρο του Ταξίδι. Καλημέρα στους ταξιτζίδες. Την καλημέρα στους πρόεδρους των δημοτικών κοινοτήτων. Την καλημέρα στους Σεραφείμ, τον Μάκη Δέδε. Μάκη, βρέχει! Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας Μωρικίου, τον Τάκη τον Πέτρου. Εχθές συζητάγαμε και αναλύαμε το θέμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, από ανεμογεννήτριες και από υδροηλεκτρικά και είπαμε να γίνει διαχωρισμός από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο, να αλλάξει το μείγμα, γιατί δεν μπορεί να πληρώνουμε ό,τι ανεβαίνει και κατεβαίνει με το φυσικό αέριο, να παρασύρει και τα υπόλοιπα. Και ξαφνικά είχαμε blackout. Πέσαν τα πάντα στην πόλη. Λέτε οι μεταπράτες, λέτε οι πάροχοι, να μας βομβάρδισαν με την τεχνητή νοημοσύνη. Το 1815 ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία μεταξύ Προσίας, Ρωσίας και Αυστρίας, που θα βάλει πολλά εμπόδια στην Ελληνική Επανάσταση. 1916 ο Ελευθέριος Βενιζέλος σχηματίζει στη Θεσσαλονίκη με τον στρατηγό Δαγκλή και τον άβαρχο Κουντουριώτη επαναστατική Τριανδρία, την κυβέρνηση Εθνικής Άμυνας, η οποία διακηρύσσει την επιθυμία της για έξοδο της Ελλάδας στον πόλεμο στον πλευρό των δυνάμεων της Αντάντ. 1980 βόμβα εκρήγνεται κατά τη διάρκεια της μεγάλης γιορτής μπύρας στο Μόναχο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 13 άνθρωποι και να τραυματιστούν 211. Ένα από τα θύματα είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο 21 ετών φοιτητής Γκουντόλφ Κέλλερ, γνωστός για το ακροδεξιό του παρελθόν. 1989 η τροποκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί στο κολονάκι τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Παύλο Μπακογιάννη. 1997 περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρακολουθούν τη συνεργασία των YouTube στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης. 2000 το επιβατηγό πλοίο Express Άμυνα βυθίζεται στα ανοιχτά της Πάρου, με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους 80 άτομα.

0: ώρα στον 9.75. Είναι 11 παρατέταρτο.
1: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Radio Thiva 97,5.

Για να πάμε τώρα στις αθηναϊκές εφημερίδες να δούμε τι έχουν επιλέξει σήμερα για την ενημέρωση όλων μας. Πάμε στη Δημοκρατία. Συνένοχη δέσμιο του αφηνιασμένου Γεωργιάδη το Μαξίμου. Θύελα στο γαλάζιο στρατόπεδο και για τον Μαργαρίτη Σχοινά. Διαρροή αερίου, η πιθανότερη αιτία σκιές και αναπάντητα ερωτήματα πάνω στην τραγωδία, πάνω από την τραγωδία στην Πλάκα. Ολονύχτιες έρευνες στα συντρίμια για τους αγνοούμενους. Η πρώτη δουλειά του μόλις γυρίσει από τη ΣΥΠΑ. Διαιτητής συμφερόντων ο Μητσοτάκης, λέει, πανικοβλημένος από τις συγκρούσεις και τις πολιτικές παρενέργειές τους, διεμηνύει ότι επιστρέφει ως ειρηνοποιός και για να μοιράσει ξανά την τράπουλα εν ώψη εκλογών. Παζάρι και διευθετήσεις δισεκατομμυρίων στο παρασκήνιο για να κρατηθεί στην εξουσία ερήμην της κοινωνίας. Φυτίλι που άναψε, νέες φωτιές, η υπόθεση Τσάφου. Πανηγυρίζουν οι γείτονες, εκοφαντική σιωπή από την Αθήνα στα νέα τουρκικά τελεσίγραφα με την στημένη παράσταση στον ΟΗΕ. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο, η δίκη για την Ελλάς και οι νέες προσφυγές. Για την ΕΑΣ, συγγνώμη, η δίκη για την ΕΑΣ. Πανελλαδική έρευνα. Παραβατικότητα νέων γεννάει έλλειψη επικοινωνίας στην οικογένεια. Το καλάθι του ΟΗΕ και ο κουμπαράς των μέτρων για το πετρέλαιο. Είπαμε το πετρέλαιο φόρος, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης μπορεί να είναι μέχρι 35%, όχι κάτω από 35%, όπως λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, από το 35 μέχρι το 70 μπορεί να κάνει ο Πρωθυπουργός ό,τι θέλει. Το θέμα είναι ότι εάν κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης το 35, τι θα γίνει, από πού θα βρεθούν τα χρήματα, τα υπερπλεονάσματα. Πάμε στα νέα, το στοίχημα του καλωδίου, σύστημα 1-2. Σε ποια περίπτωση η Ελλάδα θα κερδίσει καθαρά έναντι της Τουρκίας και γιατί συμφέρει και η ισοπαλία, τι άλλαξε σε σχέση με τον Ιούλιο του 24 και γιατί είναι κρίσιμο το γεγονός ότι τώρα θα είναι γαλλικό ερευνητικό πλοίο στη θέση του Ιταλικού. Τι θα κάνει, θα επιμείνουν οι Γάλλοι? Ποιο μήνυμα έστειλε στην Άγκυρα Μητσοτάκης από τον ΟΗΕ, γιατί η Τουρκία και η Πακιστάν πηγαίνουν εσπεσμένα στη Σαουδική Αραβία? Αντικειμενικές αξίες. Αυξήσεις μετά τις εκλογές.

Πάμε στην εφημερίδα Μακελιό. Αθηναϊκή λέσχη πως είχε τρουπώσει, λέει, ο κατηγορούμενος γιατρός του Μαζονάκη στο ρετυρέ της Μασονίας. Κατοχή του 2026, καύσιμα και ακρίβεια θα πεινάσουν τα παιδιά μας. Αυτό που έρχεται είναι το χειρότερο από το χειμώνα του 1942. Πρώτον θυρών νέο εξπρες άμυνα από τους πλειοκτήτες του τρόμου. Απίστευτη παγκόσμια ξεφτύλα Νετανιάχου στον ΟΗΕ, τον έφτισαν στα μούτρα και άδειασαν την αίθουσα, λέει. Πάμε στην εστία. Ο Υπουργός Εξωτερικών μικρομεσαίας χώρας εδήλωσε στον Καναδά: δεν έπρεπε να εκλεγεί η Ελλάδα μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Πρωτοφανής γκάφα του Γιώργου Γεραπετρίτη στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο. Αν γνώριζα ότι θα βρισκόμαστε σε μια τόσο ταραχώδη περίοδο, προφανώς δεν θα είχαμε θέση υποψηφιότητα. Είπε νυχμή και για το παράδοξο του βέτο στον ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να πάμε στην Εσπρέσο. ΑΚΦΑ, μια χημική βόμβα στο βαθύ Αυλίδος. Στις Φλόγες για πολλωστή φορά το εργοστάσιο της ελλειπεί τα μέτρα ασφαλείας και η περιφέρεια προστατεύει τον επιχειρηματιά. Άμεση ανάγκη να επέμβει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο Γιώργος ήταν βαθιά καλός άνθρωπος, λέει ο μακροβιότερος πολιτικός στον κόσμο, Ιωάννης Τραγάκης, στα γραφεία της Εσπρέσο. Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας μιλάει με εγκάρδια λόγια για τον ανιψιό του Γιώργο Μαζονάκη. Ο Λεπά και ο μικρός Μαζό, Λευτέρης Πανταζής, θυμάται τον 15χρονο Γιώργο που του έφερε η ανιψιά για να τον ακούσει. Η ταρίφα για τον άλλο κόσμο, δεν είμαι να πληρώνω τέτοια ποσά. Το SMS του Μαζονάκη για τα 6.000 ευρώ που του ζητούσε η Ιωάννα Γάκα. Τι αποκαλύπτει ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης, αφόρτιστος απεινιδωτής και η πελάτησα βασίλισσα της Ατλαντίδας. Τα γουρούνια δεν πετούν, κύριε Στάση, η απόλυτη ανοησία με τη μετοχή της ΔΕΗ. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Δύο Ελλάδες στο ευρωπαϊκό ρεκόρ στα επιχειρηματικά κέρδη. Προτελευταίοι με μισθούς. Υψηλός κίνδυνος φτώχειας. Έρευνα κέντρο αριστερά. Το κρυφό μήνυμα των Γκάλοπ. Μόνο το 25% θέλει την τρίτη θητεία Μητσοτάκη. Γιατί είναι πλειοψηφικό ρεύμα για κυβερνητική αλλαγή. Και σημαίνει και, και τι σημαίνει για τα δύο μεγάλα κόμματα του χώρου. Γράφει ο Γερουλάνος, ο Σημαίων και δίκολο και ο Χάρης Καστανίδης στην εφημερίδα των συντακτών. Κώστας Χατζηδάκης χάρισε δις στη μεγάλη φορολογία μέσω της παραγραφής. Κυβέρνηση τώρα προκαλεί ταραχή στο Μαξίμου. Για να πάμε στην καθημερινή. Ψάχνουν για απαντήσεις στα συντρίμια της πλάκας. Μάχη με τον χρόνο από την πυρασβεστική. Τι δείχνουν οι πρώτες έρευνες? Η ακρίβεια φουσκώνει τα έσοδα από το ΦΠΑ.

Πάμε στη βραδινή της Κυριακής. Ιδού η απειλή. Αυτές είναι οι θέσεις των στρατευμάτων στα τουρκικά μας παράλια. Η απόδειξη ότι η αιμονή της Άγκυρας για την αποστρατικοποίηση των νησιών μας είναι εκ του πονηρού.

Πάμε στην One Time με τα μεσονύχτια πλασμαφαίρεση ακόμη και τις Κυριακές. Κέντρο ευεξίας 100 στρεμμάτων για VIP πελάτες ετοίμαζε η ΓΑΚΑ στην Αργολίδα. Ποιοι επώνυμοι πήγαιναν κρυφά στο ιατρείο της Καρνεάδου. Ο ρόλος του υπνοτιστή και οι διάλογοι με τον γιατρό πριν και μετά τον θάνατο του Μαζονάκη. Τραγουδιστές, ηθοποιοί και παρουσιαστές μιλούν για τις επισκέψεις τους. Για να πάμε στην κόντρα, 8 στους 10 προέρχονται από τον σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Το Μαξίμου Σκανάρι τους υποψηφίους του Σαμαρά, ισχυρές πιέσεις από κορυφαία κυβερνητικά στελέχη σε όσους φλερτάρουν με το υποίδρυση κόμμα και έχουν μεγάλη απήχηση στις τοπικές κοινωνίες. Απόλυτη καταστροφή, συγκλονιστικές μαρτυρίες, αγωνιώδεις έρευνες στα ερείπια του κτηρίου στην Πλάκα. Πάμε στη Σταρ, η προφητεία για τρεις μέρες σκότους, από όπου ξεκίνησε και επιμένει μέχρι σήμερα. Ήδη σεισμός που τη χτύπησε η κακιά ασθένεια. Έχει καρκίνο η Ρούλα Πισπυρίγκου, ξεκινά άμεσα χημειοθεραπείες για τον Λάριγκα. Σήμερα η Πανσέλινος της συγκομιδής που τεινάζει σχέσεις στον αέρα. Χωρίς μη αποκαλύψεις και ξεσπάσματα, λέει ο Λεφάκης. Φέρνει αποφάσεις που δύσκολα ανακαλούνται.

0: Πάμε στο καρφί Γαλάζιος Εμφύλιος για καλαμποκαβαλάρδες και κότες. Διχασμό στη Νέα Δημοκρατία, αλλά το Μαξίμου παραμένει θεατής. Πήρωμα δόν κατά των αλαζόνων υπουργών που βρήκαν όμως υποστηριχτές. Έρχεται βροχή, έρχεται ντάρα. Ντόρα. Λοιπόν, αυτά ήταν τα θέματα τα οποία έχουν επιλέξει σήμερα οι αθηναϊκές εφημερίδες. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα και μετά να επιστρέψουμε εδώ. Θα έχουμε τη Λίτσα Τότσκα, δημοσιογράφος, συγγραφέα και ραδιοφωνική παραγωγό, για να μας μιλήσει για το βιβλίο της, που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα στο Συνεδριακό Κέντρο.
1: Θα με βρεις εκεί που το κρασί συναντά τη γεύση, εκεί που τα φρέσκα χειροποίητα ζυμαρικά γίνονται απόλαυση. Ραντεβού στο Single Origin. Αυθεντική γεύση με ποιότητα που ξεχωρίζει σε κάθε μπουκιά. Ζυμαρικά, πίτσα, μπέργκερ με 100% μοσχαρίσιο κιμά, με ολόφρεσκα υλικά που δίνουν χαρακτήρα σε κάθε πιάτο και κάνουν κάθε επίσκεψη μια γαστριμαργική εμπειρία. Single Origin Gastro Wine Bar, Επαμεινών 24, Θήβα. Delivery από τη 1 το μεσημέρι μέχρι τις 11.30 το βράδυ στο eFood και στα τηλέφωνα 22 620 89 465 και 6977 079 445.
2: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
3: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά όπλα αρχηγού Βόγγλη 16 και Επαμεινών 117 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22 620 24 241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620 21 688.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43.

0: 2-41-48-05 και 69-86-75-17-23. Follow us on Instagram.
1: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάριστου οχήματος και εγγύηση χιλιόμετρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θιβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22-6-20-25-958 και 69-700-69-959.
2: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
3: Λαχτάρα είναι.
2: Τσιπούρα είναι, ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
3: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
2: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
3: Bye bye, μαγείρεμα.
2: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θιβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22-6-20-80-456 και 69-40-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22-6-20-21-880 και 69-86-795-211.
0: Familia Voglis. Ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis. Με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis. Γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Voglis 12. Delivery 2262-100400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αβίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αβλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αβλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
6: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
5: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
7: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
8: Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορικής Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
9: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
10: Βουνό.
11: Θάλασσα.
10: Άσπρο.
11: Μαύρο.
10: Κρεατικά.
11: Θαλασσινά.
10: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
12: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
14: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-221132, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
15: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
16: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
15: Έλα βρακά
16: και φτιάξε κατάσταση.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
16: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκι.
15: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
16: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα, είδη ποτίσματος.
15: Ψήθηκες.
16: Έλα βρακά.
15: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
17: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
18: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Ράδιο Θήβα 97,5.
21: Λοιπόν, πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγούδι και να προσπαθήσουμε να συνδεθούμε με τη Λίτσα Τόσκα, δημοσιογράφος, συγγραφέα και ραδιοφωνική παραγωγό.

0: Ακολουθεί αναλυτική ενημέρωση από το Ράδιο Θήβα 97,5.
1: Και όπως σας είχαμε προειδεάσει, έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την κυρία Λίτσα Τόσκα. Είναι δημοσιογράφος, συγγραφέας, ραδιοφωνική παραγωγός. Είναι πτυχιούχος της φιλοσοφικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μεταπτυχιακές σπουδές στα Media Management, στο Media Management. Μέλος της ΕΣΥΑ, μιλά αγγλικά γαλλικά, έχει ενεργητικό της, στο ενεργητικό της την επιμέλεια και την παρουσίαση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών εκπομπών ντοκιμοντέρ, συνεργασίες με εφημερίδες και περιοδικά. Συμμετέχει σε συλλογές διηγημάτων. Όταν ο Α συνάντησε τον Ε, είναι η πρώτη προσωπική της συλλογή. Την καλή Χεν Θήβας στο συνεδριακό κέντρο τη Δευτέρα στις 7 η ώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην αγαπημένη Θήβα. Αδειμονώ να βρεθώ κοντά σας τη Δευτέρα, 7:30 το απόγευμα. Θα μας συγκεντρωθούμε στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας. Την πολύτιμη πρόσκληση στα εξαιρετικά σας συμβάρια μου την απίστηνε η Χεν Θήβας και με μεγάλη μου χαρά θα έρθω να συζητήσουμε με τις φίλες αλλά και τους φίλους, γιατί οτιδήποτε αφορά τις σχέσεις αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Θα μιλήσουμε για τις προκλήσεις απέναντι στις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η σύγχρονη γυναίκα. Με αφορμή το βιβλίο μου, τη συλλογή διηγημάτων μου «Όταν η Α συνάντησε τον Ε», η οποία κυκλοφορεί από την ελληνοεκδοτική του Διονύση Βαλεριάνου σε όλα τα βιβλιοπωλεία, όχι μόνο της Θήβας, γιατί ξέρω ότι έχετε ακρόαση και στις γύρω περιοχές. Με αυτό λοιπόν, αυτή η συλλογή μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για το πώς έχει διαμορφωθεί το τοπίο τις ανθρώπινες σχέσεις, τις κοινωνικές, τις προσωπικές και τις επαγγελματικές. Νομίζω ότι είναι πράγματα τα οποία τα συζητάμε μεταξύ μας, μας αφορούν. Με πάρα πολλούς αγαπημένους ακροατές από τη Θήβα επικοινωνώ. Χάρη στην εκπομπή μου έχει ζωή γυρίσματα τα πρωινά του Σαββατοκύριακου στο δεύτερο πρόγραμμα. Μου είπαν ότι με περιμένουν και εγώ πραγματικά περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά να τους γνωρίσω από κοντά και πιστεύω ότι θα έχω την ευκαιρία να γίνει μια ωραία συζήτηση και να περάσουμε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας.
1: Γυναίκες ερωτευμένες, γυναίκες χωρισμένες, μοναχικές γυναίκες, τρόφιμοι σε σχέσεις φυλακές, αναμετρώνται με τη χαρά και την απόγνωση, την ομορφιά και τη φθορά, με λέξεις μετέωρες και χειρονομίες λυψές.
2: Ξέρετε γιατί πιστεύω ότι αφορά αυτή η συλλογή διηγημάτων όλες τις γυναίκες, αλλά είπαμε και τους άντρες που θέλουν να γνωρίζουν τον γυναικείο ψυχισμό. Γιατί οι γυναίκες αυτές δεν γεννήθηκαν μέσα σε κάποιο απρόσωπο συγγραφικό εργαστήρι. Είναι γυναίκες της διπλανής πόρτας. Ζουν, ανασένουν, φοβούνται, ελπίζουν, χαίρονται, λυπούνται. Μας μεταφέρουν τις μικρές τους ιστορίες και μας δίνουν την ευκαιρία να κάνουμε και εμείς τις δικές μας σκέψεις πάνω στη ζωή, στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε και στα διλήμματα τα οποία μας απασχολούν. Νομίζω ότι αυτά είναι πράγματα για τα οποία δεν πρέπει να δηλιάζουμε, να κουβεντιάζουμε, να τα κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Πρέπει να είμαστε εκεί παρόντες με συνέστηση, με καλή διάθεση, να μιλήσουμε, να εκφράσουμε αυτό το οποίο μας απασχολεί και νομίζω ότι η λογοτεχνία αποτελεί τον ασφαλέστερο και τον πιο ευχάριστο ίσως δρόμο στο να έρθουμε σε επαφή με τα συναισθήματά μας, αλλά και να μπορέσουμε, μας βοηθά να μπορούμε να επικοινωνούμε με τους άλλους ανθρώπους.
1: Και πόσο μάλλον τους δύσκολους καιρούς αυτούς που διανύουμε.
2: Βέβαια.
1: Η γυναίκα ήταν πάντα το στήριγμα της οικογένειας. Η γυναίκα κρατούσε το σπίτι. Γιατί...
2: Η γυναίκα εξακολουθεί να είναι το στήριγμα της οικογένειας, κύριε Πέπα. Το θέμα είναι...
1: Όταν ορθάνευε από γυναίκα το σπίτι, από τη μάνα, το σπίτι παίρναγε τα πάνδυνα. Όταν ήταν σε αντίθεση με τον πατέρα, η γυναίκα γινόταν και πατέρας και μάνα.
2: Αυτή η γυναίκα λοιπόν αυτή τη στιγμή ανοίγονται μπροστά της πολλοί δρόμοι. Κάθε δρόμος έχει πλεονεκτήματα, έχει όμως και δύσκολες στροφές. Αυτές τις στροφές θα προσπαθήσουμε να τις διαβούμε μαζί το απόγευμα της Δευτέρας, μεθαύριο δηλαδή, 7 η ώρα το απόγευμα, στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να συμπληρώσετε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας.
2: Ευχαριστώ από καρδιάς για την επικοινωνία, ευχαριστώ για την πρόσκληση και ελπίζω να σας δω και εσάς. Δευτέρα. Μας απόγευμα στο συνεδριακό κέντρο της Θήβας.
1: Σας καλή η Χεν Θήβας.
2: Να μιλήσω για τη ζωή και για όσο μας αποστολούν.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλή συνέχεια.
1: Αυτά από την κυρία Τόσκα, Λίτσα Τόσκα. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε το τραγούδι το οποίο, εντάξει, δεν μπορέσαμε να το ακούσουμε όλο, θα το ακούσουμε τώρα, γιατί είχαμε καθυστερήσει την κυρία Λίτσα Τόσκα, είχαμε πει περίπου 11 και 10 και πήγε αργά. Τι να κάνουμε, αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

0: Λοιπόν, επιστροφή εδώ. Πάμε να ακούσουμε τι υπόθηκε στην χθεσινή επίσκεψη του Άδωνη Γεωργιάδη του Υπουργού Υγείας στη Θήβα.
1: Έχετε σήμερα να
2: γενιάσετε
1: τα επίπεδα.
2: Λίγο σε παρακαλώ. Λίγο πιο εκεί είμαστε, σε ζωντανή σύνδεση.
1: Δουλεύει με το 50% του οργανογράμματός του. Έρχεστε σήμερα να εγκαινιάσετε τα επίγοντα ενός νοσοκομείου που δουλεύουν με 2,5 μόνο γιατρούς, εκ των οποίων και αυτός η μία δεν είναι καν μόνιμη. Έρχεστε σε ένα νοσοκομείο στο οποίο οι 22 από τις 46 θέσεις γιατρών οργανικές είναι κενές, οι 42 από τις 91 οργανικές θέσεις νοσηλευτών είναι κενές, οι 76 από τις 134 οργανικές θέσεις του λοιπού προσωπικού είναι κενές. Σε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινή εφημέρευση όλων των κλινικών του και ο πληθυσμός της περιοχής μετακινείται από πόλη σε πόλη προκειμένου να μπορέσει να βρει γιατρό της ειδικότητάς του. Σας δίνω το ψήφισμα, την ανακοίνωση η οποία περιγράφει αναλυτικά τα προβλήματα και τα κενά υπογεγραμμένα από 31 φορείς της πόλης και της περιοχής.
3: Ωραία. Να πω λέω και εγώ τα στοιχεία που έχω και να μην τσακωνόμαστε χωρίς λόγο. Πρώτα απ' όλα, νοσοκομείο Θηβών είχε προϋπολογισμό το 2019 2,6 εκατομμύρια. Το 2025 είχε 4,28. Άρα είχε αύξηση προϋπολογισμού 64,6%. Υπηρετούν τον Ιούνιο του 2019 181 άτομα. Υπηρετούν σήμερα 197. Είναι λίγοι παραπάνω.
1: Να σας διακόψω.
3: Θα πούμε τα στοιχεία. Το πιο σημαντικό για μένα δεν είναι τα έργα.
1: Υπάρχουν στοιχεία, συμφωνώ.
3: Το πιο σημαντικό είναι κάτι άλλο. Εδώ είναι από τα νοσοκομεία που έχουμε εφαρμόσει το σύστημα της αξιολόγησης. Παίρνουμε δηλαδή από τις ασθενείς απόψεις τους. Έχουμε στείλει για το νοσοκομείο Θηβών σε ένα χρόνο 826 μηνύματα. Έχουν απαντήσει 117. Που είναι ένα κανονικό το σύνθετο ποσοστό απόκρισης. Πάμε τώρα. Καλά, θα τα περιμένουν λιγότερο από μία ώρα, θα τα πάνε μια χαρά. Πάμε με τι έχουν απαντήσει οι ασθενείς τώρα. Το 91% δήλωσε ότι υπήρχε ο αναγκαίος εξοπλισμός. Το 91% ότι πήγε καλή συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών υγείας. Το 90% ότι έλαβε κατανοητές οδηγίες. Το 86% αξιολόγησε θετικά το συντονισμό της παρεχόμενης φροντίδας. Το 82% ότι πήγαν γιατροί αναγκαίων ειδικοτήτων. Σημαντικό αυτό. Το 82% ότι βρήκε τους γιατρούς των αναγκαίων ειδικοτήτων που έψαχνε. Το 80% ότι υπήρχε επαρκής καθαρός ηματισμός. Η γενική αξιολόγηση του νοσοκομείου σας είναι 4,22. Στα
1: μιλάτε,
3: 5.
1: Λοιπόν.
3: Άρα, να το ολοκληρώσουμε και μέσα πάρω τον λόγο. Άρα, οι ασθενείς, οι χρήστες του συστήματος για τους οποίους μιλάμε, είναι ευχαριστημένοι με το νοσοκομείο. Όσο αφορά το προσωπικό, δεν θέλω να φύγω. Ναι, μεν αυτά που λέτε είναι πρόβλημα και εδώ έχουμε ένα πρόβλημα στο ιατρικό προσωπικό, νομίζω εδώ. Με την πρόσφυγη που κάνουμε τώρα. Ναι, αλλά να σας πω κάτι. Η πληρότητα αυτού του νοσοκομείου, γιατί οι θέσεις είναι για το 100% του νοσοκομείου. Η πληρότητα του είναι 40,52.
1: Δεν θα μπορούσε όμως να είναι η πληρότητα παραπάνω όταν δεν εφημερεύει κάθε μέρα.
3: Άρα μιλάμε για
1: ένα σχολείο χαμηλή κίνηση. Λοιπόν, δεν έχει καθόλου χαμηλή κίνηση γιατί το τελευταίο δεκαήμερο μόνο.
4: Με δύο δομές, με
1: το τελευταίο δεκαήμερο μόνο. Η προσέλευση καθημερινή με βάση τα στοιχεία του νοσοκομείου στα επίγοντα είναι πάνω από 120 άτομα. Η ημερήσια προσέλευση στο νοσοκομείο. Από το 19 λοιπόν έχουν αποχωρήσει 21 γιατροί από το νοσοκομείο, 16 νοσηλευτές. Δεν μπορείτε λοιπόν να λέτε ότι το προσωπικό μας είναι παραπάνω. Έχουν σαφώς.
3: Παραπάνω είναι. Είναι δύο γιατί λιγότερο νομίζω.
1: Και όμως οι ασθενείς είναι σαφές ότι δεν μπορούν να βρουν την υγεία τους στο νοσοκομείο της Θήβας διότι δεν εφημερεύει καθημερινά. Έρχονται, χρειάζονται για παράδειγμα να νοσηλευτούν στην παθολογική. Η παθολογική δεν εφημερεύει, πάνε αλλού. Αυτό δεν νομίζω ότι γίνεται να ικανοποιεί κάποιον.
3: Καχάς, τα στοιχεία είδατε. Έχει το νοσοκομείο παίρνει πολύ καλό βαθμό σας ανοίγει. Αυτό είναι μπράβο σας. Σας ανοίγει το δεν είναι στον Υπουργό.
1: Αυτό
3: είναι δικό σας μπράβο.
1: Αυτό θα μπορούσε να επαναλαμβάνει στο φιλότιμο των εργαζομένων.
3: Σήμερα είναι μια μέρα χαράς. Ολοκληρώσαμε ένα μεγάλο έργο. Το νοσοκομείο αυτό θέλω να θυμίσω. Θέλω να υπενθυμίσω. Όταν έγινε Υπουργός Υγείας το 2013, ήταν αυτά που οι Τρόικα είχαν βάλει να κλείσουν. Εγώ δεν το κλείσα. Το νοσοκομείο
1: αυτό.
3: Στη λίστα των νοσοκομείων θα κλείσει. Και δεν το
1: σε πρόσφατη δήλωσή σας αυτό είπε. Αφήνεται δηλαδή υποαίρεση το εάν υπάρχει αναγκαιότητα να λειτουργεί αυτό το νοσοκομείο την ώρα που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική Βοιωτία, καλύπτει τη μεγαλύτερη βιομηχανική ζώνη της χώρας, εθνικό οδικό δίκτυο, ένα στρατόπεδο, ένα αεροδρόμιο και πολλές δομές ακόμα.
4: Πάμε τώρα να δούμε.
1: Και σήμερα η Υπουργέ
4: ότι για να κάνω μια εγχείρηση και θέλω να δώσω αίμα, εγώ πρέπει να πάω Λιβαδιά, Λαμία ή Χαλκίδα ή Αθήνα.
3: Ξαναλέω.
4: Το ξέρετε.
3: Στο χάρτη υγείας που είχε εκπονηθεί το 2011, το νοσοκομείο Θήβας ήταν για να κλείσει.
5: Τώρα είμαστε το 2026.
3: Το θυμάστε πάρα πολύ καλά.
5: Αναφέρατε κάποια στοιχεία.
3: Δική μου απόφαση δεν έκλεισε.
5: Είναι η ομή πραγματικότητα.
3: Άρα εγώ το αγαπάω το νοσοκομείο.
5: Ωραία, πείτε εδώ τι θα κάνετε. Πάμε στα αρχήματα που σας καταθέτουμε.
4: Θέλουμε να στελεχώσετε το νοσοκομείο όπως θέλει. Και να νιώθουμε και εμείς
1: το νοσοκομείο.
3: Έχει 64% παραπάνω προπολογισμό. Κάνουμε συνεχώς προσκλήσεις για να βρούμε κόσμο.
1: Δεν φτάνουν όμως μονάχα οι τείχοι και τα ίνοξ για να δουλέψει το νοσοκομείο. Δεν φτάνουν μόνο αυτά. Χρειάζεται προσωπικό και το προσωπικό αυτή τη στιγμή λείπει.
3: Δεν αντιλέγουμε. Όμως, μην τα παρασύρουμε όλα
1: μαύρα. Εφόσον δεν αντιλέγεται, να δεσμευτείτε πώς θα έρθει προσωπικό. Θα προκηρύξετε μαζικές θέσεις μόνιμου προσωπικού να μπορέσει να στελεχωθεί το νοσοκομείο. Αυτό χρειάζεται τώρα.
3: Έχουμε κάνει 32 προκηρύξεις γιατρών. 32. Δεν αφήνουμε τη Θηβαλίλια.
1: Στις πρόσφατες στους τελευταίους δύο μήνες στο ΑΣΕΒ έχουν βγει 7 μόνιμες θέσεις που νοσηλεύτηκαν και λοιπόν, διότι και εκεί αναγνωρίζουμε το πρόβλημα.
6: Δύο. 42 τα κενά, δύο υποκηρύξεις. 4K, 7K.
1: Οι μόνιμες ιατρικού νοσηλευτικού. Την άνοιξη μπήκε προκήρυξη με δύο μονάχα θέσεις για το νοσοκομείο Θήβας. Όχι για το νοσηλευτικό, σας μιλάω κι εγώ.
6: Είναι 2K, 4K, 6K, είναι 3 προκήρυξεις. Αν δείτε και τις 6, συνολικά λοιπόν νοσηλευτικό είναι 7. Στο ιατρικό βγήκαν δύο θέσεις το Μάιο. Παθολογίες και χειρουργίες υπήρχαν υποψήφιοι.
1: Ακριβώς.
6: Θα γίνει και τον Οκτώβριο προκήρυξη και η μεγάλη του Δεκεμβρίου.
1: Προφανώς δεν υπάρχει περίπτωση να προκηρυχτούν θέσεις και να μην έρθει κόσμος. Το ζήτημα είναι ότι δεν προκηρύσσονται τα απαιτούμενα κενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Και το νοσοκομείο δεν μπορεί να λειτουργήσει. Έρχεστε λοιπόν να εγκαινιάσετε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν μπορεί να υποστηρίξει την καθημερινή εφημέρευσή του και τη λειτουργία του. Και εμείς αυτό απαιτούμε. Να δοθεί λύση σε αυτό, να στελεχωθεί τώρα το νοσοκομείο. Αυτό απαιτούμε σήμερα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε συγκεντρωθεί εδώ.
3: Στην επόμενη
4: φορά θα ξέρει καλύτερα, βέβαια.
3: Προχωράει το νοσοκομείο. Αλλά σήμερα παραμένει μια μέρα χαράς. Το νοσοκομείο σήμερα κάνει ένα βήμα μπρος.
4: Δεν χρειάζεται
3: κάθε μέρα να τσακωνόμαστε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τα εκεί.
5: Να στοχοθεί το νοσοκομείο. Είναι ανάγκη.
0: Αυτά από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πάμε να κάνουμε τα εγκαίνια. Τα γνωρίζει ο Υπουργός όλα τα θέματα αυτά. Γνωρίζει ότι και το ΚΚΜΕΑ δεν είναι κλειστό. Αλλά έχουμε... Και αν δεν γίνει αυτοδιοίκητο το νοσοκομείο να διαχωριστεί από τη Λιβαδιά, θα υπάρχει μια ζωή αυτή η αντιπαλότητα. Θήβα Λιβαδιά, όχι εσύ, όχι εγώ. Δεν είπανε ότι εφημερεύει το νοσοκομείο, ναι, με αναισθησιολόγο στη Θήβα και χειρουργό στη Λιβαδιά. Αυτά δεν τα είπανε. Αναισθησιολόγο στη Θήβα, χειρουργό στη Λιβαδιά. Ούτε ο χειρουργό μπορεί να κάνει αναισθησία, να χειρουργήσει, ούτε ο αναισθησιολόγο μπορεί να κάνει χειρουργείο. Καταλάβατε. Εν πάση περιπτώσει, κανένας δεν βάζει το δάξιλο επί του τύπου τον ήλιο. Κάθε μέρα διέχουμε τεράστια προβλήματα με το νοσοκομείο. Χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού δουλεύει το νοσοκομείο. Ας πούνε την αλήθεια. Ας κάνουν κάτι και να στηρίξουν το νοσοκομείο. Ανά πάσα στιγμή οι πολίτες το χρειάζονται. Πάμε διαφημίσεις.
7: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Radio Thiva. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Radio Thiva. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Radio Thiva. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
8: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106. Το σύστημα ΣΕΦΠΕΚΑΤ ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξχαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
9: Η ΣΕΦΠΕΚΑΤ αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
10: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
9: Μάθε τα πάντα από τη ΣΕΦΠΕΚΑΤ στο sefpekat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
11: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 22620-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
12: Πού θα βρεθούμε?
13: Στο Άγαλμα.
12: Πάλι?
13: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
12: Δηλαδή?
13: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
14: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
15: Ράδιο Θήβα. 97,5.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τι είπανε στα που εγκαινιάστηκε το νέο νοσοκομείο, το νέο ΤΕΠ, το νοσοκομείο Θήβας.
16: Πάρα πολύ για την παρουσία του νοσοκομείου και πρώτη βράδυ και για την ιατρική ιδιότητα των παρουσία στο νοσοκομείο. Χάρηκα πολύ που σας είδα. Κύριε Συνάδελφε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχα, κύριε Διοικητά της 5ης Γενικής Περιφέρειας, μια χρήσιμη ιστορική λεπτομέρεια συμβασμιότητα. Το 2003 εγκαινιάστηκε το νοσοκομείο Θηβών, στο παρόν αυτό κτίριο, διοικητής του ΠΕΣΥ τότε στα Ιαζαλάχνα, κ. Σερέτης. Και έρχεται 23 χρόνια μετά ως διοικητής της 5ης ΥΠΕ, αναβαθμισμένος πια, γιατί τότε το ΠΕΣΥ ήταν μόνο στην Ελλάδα, τώρα έχει και Θεσσαλία. Μετά από 23 χρόνια είναι το πρώτο έργο υποδομής που γίνεται στο νοσοκομείο αυτό. Δεν είναι μικρή μέρα λοιπόν. Και το λέω γιατί άφησε το Δήμαρχο, το πέσει πολύ για το μόνο του, εδώ πάνω από το Δήμαρχο, είπε δεν μπορεί να μπορεί το ρόλο του. Ο ρόλο πρέπει πάντα να διεκδικούμε. Και η ζωή είναι μια συνεχή διεκδίκηση, αλλά και κάποιε παύσει. Κάποιε παύσει που είναι για αναστοχασμό. Εγώ τη σημερινή την πέτρεψα με διαπαύση, γιατί είναι ωραίο πράγμα ότι κάνουμε αυτό το έργο στο νοσοκομείο. Θέλω να μου τρέψετε έτσι να πω και κάτι τη δική μου προσωπική ιστορία. Όταν έγινε υπουργός για πρώτη φορά υγείας το 2013, ένας φακέλος είχα παραλάβει ήταν η εφαρμογή του μνημονίου και η εφαρμογή του χάρτη υγείας όπως είχε συμφωνηθεί με την Τρόικα, την προηγούμενη κυβέρνηση τότε του Γιώργου Αγάπη. Σε αυτό το, στη συμφωνία υπήρχε μια σειρά νοσοκομείων που έπρεπε να κλείσουν. Ένα από τα νοσοκομεία λοιπόν που είχα την εντολή να κλείσω ήταν το νοσοκομείο Θηβών. Και αρνήθηκα να το πράξω και εξήγησα στην τότε Τρόικα γιατί αυτό το νοσοκομείο δεν πρέπει να κλείσει. Και έτσι έμεινε ανοιχτό αυτό το νοσοκομείο τότε και είμαστε σήμερα εδώ να κάνουμε αυτά τα γένεια. Άρα και Δήμαρχε, σε ανίποτο του παρόντος χρόνου, έχω αποδείξει ότι με ενδιαφέρει το νοσοκομείο. Και γιατί αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι η Θήβα έχει στην μια γεωγραφική θέση και δεν μπορεί να ταξιδεύει ότι κάτι είναι πιο δεξιά και αριστερά. Και γιατί τότε και ο Ρέσο είναι μια ιστορική πόλη. για εμάς που ξέρουμε ιστορία, είναι μια πολύ ιστορική πολιτική. Και τι τιμούμε γι' αυτό. Λοιπόν, έλεγε το νοσοκομείο, προχώρησε, φτάσαμε τώρα και ολοκληρώσαμε ένα πολύ μεγάλο εργαλείο για το οποίο σχεδόν διπλασιάσαμε τον αρχικό του προϋπολογισμό. Για ποιο λόγο, γιατί αφού μια φορά το κάνουμε, ας γίνει σωστά. Το είπε η κυρία Βελιδρίδου, η κυρία Κεντική, ότι δεν κάνουμε απλώς, όπως λέτε καμιά φορά οι πολιτικοί αντίπαλοι, σοβαρτίσματα και ψευδοροφές. Αλλάξαμε τη διαρρύθμιση, αλλάξαμε τη φιλοσοφία, αλλάξαμε τη ροή των ασθενών, αλλάξαμε τις θέσεις των γιατρών, έτσι ώστε να περιμένει ο κόσμος λιγότερο, να είναι η αναμονή πιο γρήγορη. Θα μου πείτε να σου πω και ορισμένα πάντα ακόμα για το νοσοκομείο αυτό. Πρώτα απ' όλα, ναι, λείπει προσωπικό. Εγώ δεν θέλω ποτέ να αναπτύξω το πράγμα. Λείπει προσωπικό και έχει μεγάλη 32 προκηρύξει που ο Φώτης πολέμου χθες ήταν άγονες. Άρα, έχω πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα. Συζητάμε και με τον Λευτέρη πάρα πολύ, τον συνάδελφο, αλλά και με τον Δήμαρχο που μπορούμε να φτιάχνουμε πλέον κίνητρα, που να διευθύνουμε περισσότερο τι μπορούμε να κάνουμε για να γίνει περισσότερο λογιστικό. Αν και η τελευταία προκήρυξη δεν ήταν αποκαρδιωτική, ήταν καλή, είχε συμμετοχή. Γι' αυτό και πιστεύω ότι τώρα θα κάνουμε για τις επόμενες 5 θέσεις. Είμαι αρκετά αισιόδοξος να βρούμε τέτοια κόσμο και να ξέρετε, η βελτίωση των υποδομών και αυτό που κάνουμε σήμερα, τα βίντεο που βγάζω μετά, τα ρεπορτάζ, τα τοπικά site, ότι βελτιώνει το νοσοκομείο, παίζει ρόλο στον αρχηγέτη. Γιατί πάντα ο καθένας σκέφτεται ότι είναι καλύτερο να πηγαίνει κάπου που θα εργάζεται ένα καλύτερο περιβάλλον, που η πολιτεία εξοδεύει χρήματα και που ενισχύει τα νοσοκομεία, παρά ένα νοσοκομείο το οποίο η πολιτεία θα με το αφήνει πίσω. Μην λοιπόν δεν αφήνουμε πίσω το νοσοκομείο, διότι και η απόδοση είναι. Γιατί είμαστε εδώ σήμερα ολοκληρώνοντας ένα μεγάλο έργο. Θα γίνουν πάντως προκηρύξεις, αυτό να το κάνω για νοσοκομείο. Στο σύστημα της αυτοαξιολόγησης, όπου έχουμε θεσπίσει άλλα τα πρωτοποριακά εργαλεία που κάνουμε σε αυτή την τρίτη θητεία, ξέρετε, σε βεβαιότητα και από το συλλέγω το νοσοκομείο εδώ, έστω για ένα βράδυ, 5 μέρες αφού φύγει, του έρχεται ένα SMS στο κινητό του και το ρωτάμε 36 ερωτήσεις. Αν βρήκε προσωπικό, αν βρήκε γιατρούς, αν περίμενε για να κάνει εισαγωγή, πώς του φάγει το φαγητό, αν είχαμε σεντόνια, αν ήταν καθαρές τουαλέτες, τα ρωτάμε όλα. Γιατί τα κρύβουμε, γιατί είναι δημόσια κατασκευή. Το νοσοκομείο εδώ έχει πάρει με άρθρα το 5, 4,22. Άριστα. Όχι από εμάς. Από τους ασθενείς του. Μας έχουν επισημάνει και μερικά προβλήματα που συνάντησαν, αλλά σε γενικές γραμμές οι άνθρωποι που τελικά νοσηλεύτηκαν σε αυτό το νοσοκομείο έφυγαν πολύ ευχαριστημένοι. Και αυτό σημαίνει ότι στην τοπική κοινωνία, γιατί κάποιοι του περισσότερου νοσηλεύουν εδώ, είναι από εδώ πέρα γύρω, δεν είναι από την Αθήνα, από την Δόρυβο. Άρα λοιπόν στην τοπική κοινωνία γύρω-γύρω μεταφέρει ένα κλίμα που τελικά το νοσοκομείο λειτουργεί. Και ότι αν φτάσει εδώ, θα εξυπηρετηθεί. Και αυτό από μόνο του δεν είναι μικρό πράγμα, είναι μεγάλο πράγμα. Και παραδείγμα δεν είναι. Και δεν μα στείλει και λίγα μηνύματα. Μα στείλει εδώ 900 μηνύματα αυτόν τον χρόνο. Έχουμε αρκετά μεγάλο δήμα ανθρώπου και που έλαβε μήνυμα και αρκετά μεγάλο δήμα ανθρώπου που απάντησε στις ερωτήσεις. Άρα μην είμαστε μονίμως στην αρνητική διάθεση. Με αυτό που λέω δεν είναι ότι δεν πρέπει να κάνει προσλήψεις. Πρέπει να κάνει. Και θα κάνουμε και τώρα στο μεγάλο μα νέα προκήρυξη του Οκτωβρίου την προκήρυξη που πρέπει για να ενισχύσουμε γιατί πρέπει να ενισχυθεί. Αλλά στο προσωπικό του νοσοκομείου και τη διοίκηση αξίζει συγχαρητήρια γιατί ναι, είναι 4,22. Ένα από τα υψηλά σκορ στο σύστημα αυτοαξιολόγησης που έχουμε θεσπίσει στην Ελλάδα, θέλω ως Υπουργός Υγείας ιδιαίτερα να τους συγχαρώ για αυτό. Επίσης να πω, επειδή η πόρη του συγκεκριμένου έργου ήταν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ότι καταφέραμε και ολοκληρώνουμε όλα τα έργα, ότι απορροφήσαμε όλους τους πόρους, ότι πετύχαμε τους στόχους μας, ότι είμαστε συνεπείς υποχρεώσεις μας, αυτό ούτε αυτονόητο ούτε δεδομένο ήταν. Ήταν ένα πολύ μεγάλο στίχημα, θα μπορούσαμε και να μην το έχουμε καταφέρει. Κάποια στιγμή στο Υπουργείο Υγείας εγώ είχα περίπου 400 ενεργές εργολαβίες σε όλη την Ελλάδα. Στην μία εργολαβία δεν έβγαινε η άδεια γιατί δεν είχαμε τη σωστά τα πολυοδομικά. Στην άλλη εργολαβία δεν έβγαινε το ρεύμα γιατί ήταν λάθος το ηλεκτρολογικό δίκτυο. Στην τρίτη εργολαβία έχουμε κάποιο άλλο πρόβλημα. Παρακάτω τελικώς και με τη βοήθεια του Θεού και τη δική μας δουλειά όλα πια καλά. Και δεν χάσαμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Και φανταστείτε να παίρνουν για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και να μην είχαμε καταφέρει να κάνουμε την απορρόφηση και να μην είχαμε κάνει τέτοια. Θα περιμέναμε άλλα 40 χρόνια για να πάμε να κάνουμε ανακαινήσεις στα νοσοκομεία μας και στα κέντρα υγείας. Άρα αυτό μας δίνει μια πολύ μεγάλη χαρά. Και φυσικά θέλω να ευχαριστώ ιδιαίτερα την περιφέρεια. Την περιφέρεια έχω πολύ καλή συνεργασία, ενώ την, όχι την υγειονομική περιφέρεια, την περιφέρεια. Γιατί ο κ. Σπανός, ο οποίος οποίος είχε ένα φίλο μου πολλά γυναίκες συνεργάτες. Πραγματικά οποτεδήποτε χρειαστήκαμε, είπαμε, αν μου έχουμε αυτό το πρόβλημα, θέλουμε αυτό το πράγμα. Αμέσως με ανέταξε καρπέ, αμέσως έκανε προσκλήσεις, αμέσως αγοράζαμε μηχανήματα, πάω τώρα στην φορά, προγράμματα τον ελληνικό εξοπλισμό και εδώ στη ΦΥΦΑ. Είναι σημαντικό αυτό το κράτος να μπορεί να συνεργάζεται και να λύνουμε προβλήματα. Τα συζητάμε συχνά με τον φίλο μου τον Λευτέρη, τον συνάδελφο βουλευτή, ο οποίος είναι συχνό πελάτης του γραφείου, δεν πάω από το βλέπω και σπανία, γιατί έρχεται συνεχώς και από τον κερδινό κ. Μαζί, γιατί τις 4-5 φορές έχετε έρθει. Ωραία, παραβάλλα ευπρόσδεκτη είστε και η διεκδίκηση είναι στοιχείο της δημοκρατίας, δεν μου αρέσει εδώ και πολύ ωραία είναι. Αλλά δεν είμαστε αδιάφοροι, από πάνω είμαστε, θέμα του ίδιου νοσοκομείου και γι' αυτό και θα απαντήσαμε όλα αυτά τα πολλά χρήματα για να μας δώσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη σημερινή παρουσία. Να κάνουμε μια βόλτα να το δούμε λίγο, να το καμαρώσουμε. Δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν έχω την ευκαιρία.
15: Σεβασμιότατε, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπερδημιάρχα, κύριε Διοικητά τη Πέμπτη Συγκοινωνική Περιφέρεια και Υποδιοικητά, κυρίε και κύριοι. Σήμερα στη Θήβα παραδίδουμε ένα τμήμα πληγωτών περιστατικών που έχει αλλάξει ουσιαστικά. Δεν μιλάμε για μια απλή ανακαίνιση του χώρου, όπως και το σύνολο των τμήματων πληγωτών περιστατικών που ανακαινίζονται σε όλη τη χώρα με απόφαση του κυρίου Υπουργού. Το σκεπτικό πίσω από τον σχεδιασμό από πλευράς του Υπουργείου Υγείας ήταν σαφώς ένας ξεκάθαρος τρόπος, μια ξεκάθαρη ροή για την ευκολότερη, ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, αλλά σαφώς και καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό του νοσοκομείου. Και στο νοσοκομείο της Θήβας το αποτύπωμα φαίνεται ουσιαστικά. Από 7 εξεταστικές κλίνες έχουμε πλέον 13. Οι κλίνες αναζωογόνησης αυξήθηκαν από 1 σε 2, ενώ για πρώτη φορά δημιουργήθηκε χώρος ελάσσονος τραύματος. Σαφώς, στο πλαίσιο αυτό έχουν ανακαιριστεί όλοι οι χώροι του Τμήματος Υπηρετών Περιστατικών. Και θα ήθελα επίσης να σταθώ στο γεγονός ότι δεν είναι το μόνο έργο το οποίο έχει υλοποιηθεί από τα χρήματα του Τμήματος Ανάκαμψης της Καλλιτεχνικότητας. Παράλληλα, έχει αναβαθμιστεί ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός του νοσοκομείου. Έχουμε νέο εξοπλισμό θέρμανσης, ψήξης, το οποίο αναβαθμίζει τεχνικά το σύνολο της λειτουργίας του νοσοκομείου. Σαφώς, οι υποδομές είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι το προσωπικό. Και εκεί γνωρίζουμε τα κενά και να είστε σίγουροι ότι πολύ συντονισμένα έχουμε δρομολογήσει την άμεση ενίσχυση του νοσοκομείου. Ενδεικτικά να αναφέρω ότι το νοσοκομείο που την τελευταία προκήρυξη του Μαΐου άμεσα θα ενισχυθεί με έναν μόνιμο παθολόγο και με έναν μόνιμο χειρουργό, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται στον αέρα 7 θέσεις μόνιμου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού, οι οποίοι θα ενισχύσουν το νοσοκομείο. Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό του νοσοκομείου, ιατρικό, νοσηλευτικό και λοιπό, να ξέρουν ότι βρισκόμαστε δίπλα τους στην πράξη και τώρα και θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε δίπλα τους και ο στόχος του Υπουργείου Υγείας στο συνολικό του σχεδιασμό είναι η ορθολογική κατανομή των πόρων, έτσι ώστε οι πολίτες της κάθε περιοχής σε όλη τη χώρα να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που πραγματικά έχουν ανάγκη.
17: Πραγματικά και εγώ χαίρομαι που είμαστε σήμερα εδώ σε ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο έλαβε τέλος και νομίζω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά όμως δεν θα ξεχάσω το θεσμικό μου ρόλο λίγο, έτσι εγώ θα το απεκολλήσω, και να πω ότι για εμάς τουλάχιστον στη ΦΥΒΑ που ζούμε και ξέρουμε πολύ καλά τις ανάγκες, δεν θέλουμε να πιστέψουμε ποτέ ότι αυτό το έργο που έγινε σήμερα δεν είναι το τέλος. Θέλουμε να ανοίξει ένα καινούργιο δρόμο πλέον. Και μακάρι μπροστά να ανοίξουμε μαζί, γιατί οι ανάγκες της περιοχής είναι τεράστιες και πραγματικά και τις γνωρίζετε, τις έχουμε θέσει πολλές φορές και εσείς συναντήσουμε και πάμε μαζί. Αλλά αυτό πρέπει να έχει δύο προϋποθέσεις για μας. Μία προϋπόθεση τέθηκε και κάτω από τον κόσμο που ήταν συγκεντρωμένος, που είναι η στέλεχωσή του. Καλά να έχουμε ανακαινισμένα κτίρια. Αν όμως το έξω λιγό λείπει, κάποια στιγμή και αυτά θα μάθουν. Άρα λοιπόν, δεν είναι νομίζω η ανάγκη να στελεχωθεί το νοσοκομείο όπως πρέπει. Και μετά το πάλι αίτημα, νομίζω, το οποίο θα πρέπει να πιστείτε, σας άκουσα τι είπατε στα κέντρα της Ελλάδος, να πάει σε αυτή η διασύνδεση πλέον των δύο νοσοκομείων που ήταν μια μνημονιακή υποχρέωση. Ξάνω, είμαστε εκτός μνημονίων. Λέω, τραβάτε τα μαγκάκια κάποια στιγμή. Εσείς είναι το λέω και άλλο λέω. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί μια λύση και να βγει ένα τέλος αυτή τη διασύνδεση. Γιατί νομίζω ότι το νοσοκομείο έχει τις δυνατότητες να είναι και αυτοτελές, να μπορεί να απορροφά πόρους και να κάνει το σχεδιασμό που πρέπει από μόνο. Αυτό είναι λοιπόν ένα από τα δύο νομίζω προϋποθέσεις. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ σήμερα πραγματικά και παραλαμβάνω ότι νομίζω ότι πρέπει να είναι η αρχή μιας νέας πορείας για το νοσοκομείο της Θήβας και να την κάνουμε μαζί. Θέλω ένα νοσοκομείο, κύριε Υπουργέ, αντάξιο και της δυναμικής της περιοχής και των συνθηκών και των πολιτών της. Αυτό είναι ένα απαιτούμενο, νομίζω, όλων μας. Να είστε καλά.
18: Σεβασμιότατε.
5: Και ψηλός.
18: Αξιότιμη κύριε Υπουργέ, κύριε Γενική, κύριε Δήμαρχε, κύριε Βουλευτά, κύριοι διοικητές. Καταρχάς, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα. Και για το νοσοκομείο και για το λόγο της βιολογίας. Γιατί πριν ο κ. Υπουργός εγκαινίασε δύο εμβληματικά κέντρα υγείας, ήταν κατασκευασμένα δηλαδή καινούργια, του κ. Υπουργέ Σαλιά, του κ. Υπουργέ Ζωσό.
5: Βοήθεια της Εκκλησίας, ήμασταν παρόμοιοι.
18: Και έπειτα το
5: λόγο. Όχι μόνο, και στη διακονία, την καθημερινή.
18: Και το επόμενο χρονικό διάστημα, κ. Υπουργέ, θα έρθει άλλη μια φορά να εγκαινιάσουμε το τρίτο κ. Υπουργέ και το κ. Υπουργέ στη Ματαρίο. Λοιπόν, η οικονομός της βιωτίας, με απόφαση του κ. Υπουργού, αναβαθμίζεται, έχουν επενδυθεί συνολικά πάνω από 4,5 εκατομμύρια ευρώ για τις κτηριακές αυτές ανακατασκευές. Συγκεκριμένα σήμερα στο Γενικό Νοσοκομείο, ενώ το έργο ξεκίνησε με προβολισμό 650.000 κ. Υπουργέ, με δικιά σας παρέμβαση και για τη συνεχή βελτίωση αυτά που ζητούσαν οι εργαζόμενοι, κατέληξε στο ποσό του 1.350.000 ευρώ. Αυτή η επέμβαση ήταν πάρα πολύ σημαντική για να δείτε αυτό το έργο το οποίο επιτελούμε σήμερα και πάρα πολύ μεγάλο. Από την άλλη, έχουν πραγματοποιηθεί, κυρία Γενική, το γνωρίζετε πολύ καλά, το τελευταίο χρονικό διάστημα 32 προσλήψεις, προκηρύξεις, συγγνώμη, ιατρικού προσωπικού. Είχαμε ένα 40% αγώνων και μετά από εντολή σας το τελευταίο διάστημα και με συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τον κύριο Δήμαρχο, κάναμε μια μαζική προκήρυξη 5 γιατρών του ΕΣΥ. Επίσης, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός, ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε ένα ποσοστό 65% και προχωράμε για τα έργα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Μαστογράφος του Κυριακού του Γενικού Νοσοκομείου της Θήβας, ενταγμένος στο ΠΕΠ της Θεραίας Ελλάδος. Δεύτερον, ένας ψυχτικός κομπρέστορ για να έχουμε ένα διαφορετικό περιβάλλον στο νοσοκομείο της Θήβας, προϋπολογισμός 500.000 ευρώ και υποθέτει ενταγμένος στο ΠΕΠ της Θεραίας Ελλάδος. Προχωράμε όμως και με συμπληρωματικά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί μιλάμε για μια πολύ παραγωγική προσπάθεια και να τονίσουμε, όπως επανειλημμένα έχετε πει, ότι κύριε Υπουργέ, η μεταρρύθμιση και η ανακατασκευή έγινε εν πτήση. Δηλαδή, λειτουργούσαμε και κατασκευάζαμε. Από αυτό σημαίνει υπομονή και επιμονή και από τους πολίτες μας και από τους εργαζομένους. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά και εύχομαι τα τέταρτα να βλέπουμε το λιγότερο πληθυσμό που μπορεί να δεχτούν.
19: Σεβασμιότατε το Πολυπαθημό και Λιβαδίας, κύριε Γεώργη, αξιότιμη κύριε Υπουργέ, αξιότιμη κύριε Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, εκλεκτή προσκεκλημένη κυρίες και κύριοι, με απόφαση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη, κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της 5ης Συνολικής Περιφέρειας, του κ. Σερέτη, εντάχθηκε το έργο αυτό που βλέπετε στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Σήμερα όλοι μαζί βλέπουμε ότι το έργο αυτό ολοκληρώθηκε, το έργο αυτό υλοποιήθηκε και διατίθεται προς χρήση από τους εργαζομένους μας και στο προσωπικό και στους ασθενείς που προσέρχονται. Είναι πολύ μεγάλη μέρα σήμερα για το νοσοκομείο της Θήβας, διότι αναβαθμίζεται, εξυγχρονίζεται το τμήμα επιβόητων περιστατικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το βλέπουμε όλοι και θα ξεναγηθούμε μέσα να δούμε τους χώρους που έχουν διαμορφωθεί. Θέλω να πω, κύριε Υπουργέ, ότι οι προλαλήσαντες μας κάλυψαν, αλλά δράτωμε της ευκαιρίας να απευθύνω χαιρετισμό προς δύο κατευθύνσεις. Θέλω να χαιρετήσω και να ευχαριστήσω από καρδίας όλους τους εργαζομένους του νοσοκομείου, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό,
20: διότι διαπιστώσαμε και τώρα κάτω από αντίξωες συνθήκες, προσπαθούν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το νοσοκομείο, προσπαθούν καθημερινά να βοηθήσουν τον συνάνθρωπο. Ο άλλος συνεταιρισμός και η άλλη ευχαριστία είναι προς την διοίκηση της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας, προς τον διοικητή μας τον κύριο Σερέτη, προς τον υποδιοικητή τον κύριο Χρονάς. Καθημερινά μας ενισχύουν, καθημερινά μας βοηθάνε και το αποτέλεσμα το βλέπετε σήμερα. Δεν θα σας κουράσω περισσότερο, θέλω να σας ευχαριστήσω σήμερα διότι τιμάτε το νοσοκομείο, τιμάτε την περιοχή μας και την πόλη μας. Είστε πάντοτε ευπρόσδεκτος και θα συνεχίσω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, να έχουμε και άλλα τέτοια έργα. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ που ήρθατε.
0: Αυτά από τα εγγένεια των εξωτερικών ιατρείων, από τον Υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη ευχολόγια. Για να δούμε θα γίνει τίποτα πράξη. Εμείς σας ευχαριστήσουμε για ακόμη μια φορά που μείνατε συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5. Μείνετε εδώ, Μινάς ο Παπαδομάς έχει φτάσει στο στούντιο. Για τους μπαλαδόρους, Μινά καλημέρα.
21: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε ένα και στους φίλους μας ακροατές. Έχουμε πρεμιέρα Γιώργο να πούμε σήμερα στην Α κατηγορία. Ματσάκια σήμερα. Ένα μάτς στις 3.30 ώρα ανάμεσα στον Ελαιώνα και στον Απόλλωνα Κρεφνίου, στο Γεωργίος Κατσιφής του Ελαιώνα. Και τα υπόλοιπα ματσάκια είναι 4.30 ώρα. Οι φίλοι μας να είναι εδώ συντονισμένοι στο Ράδιο Θήβα 97,5. Σήμερα 4.30 ώρα από το γήπεδο των Πλατεών, Πλατεές Ινόφυτα. Το πρώτο μάτς που μεταδίδει το Ράδιο Θήβα φέτος για την φετινή σεζόν της Α κατηγορίας Βιωτίας. Φυσικά έχουμε και άλλα θεματάκια εδώ στην εκπομπή. Θα τα πούμε όλα μαζί. Να μείνουν συντονισμένοι φίλοι μας ακροατές. Εδώ 12.02 η καθιερωμένη μας εδώ αθλητική ενημέρωση. Θα τα πούμε όλα σε πολύ λίγο μαζί.
0: Λοιπόν, μουσική μέχρι να συντονιστεί και ο Μινάς εδώ.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Την πιο νόστιμη καλημέρα την απολαμβάνεις καθημερινά στον πιο λαχταριστό φούρνο της πόλης. Φούρνο Στόλης. Φρεσκοψημένο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, ολόφρεσκο και ζεστό. Πανδεσία αρτοποιημάτων, υπέροχα γλυκά και πρωινά με τον πιο απολαυστικό καφέ. Καθημερινά σας υποδεχόμαστε με χαρά οπλαρχηγού Vogel 16 και επαμεινών 10-17 και Αντιγόνη στη Θήβα. Τηλέφωνο 22620-24241. Φούρνο Στόλης. Ο δικός σας φούρνος.
5: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
6: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Βιλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βιλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βιλιώτης.

0: Καταναλωτής Αγίου Αθανασίου 74 στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
1: Αγάπη, ψάρια έβλεπα στον ύπνο.
2: Λαχτάρα είναι.
1: Τσιπούρα είναι ρε αγάπη. Μήπως να πεταχτώ στον Νικόλα τον ψαρά, να μαγειρέψεις κάνα ψαράκι.
2: Α, παπαπαπα, πες να τα καθαρίσουν και να τα ψήσουν. Άσε που έχει και πεντανόστιμες μερίδες, φρέσκες σαλάτες.
1: Τώρα που το λες, έχει προσφορά στην τσιπούρα. Δευτέρα με Σάββατο έχει τσιπούρα ψητή μόνο με 6 ευρώ το τεμάχιο.
2: Bye bye μαγείρεμα.
0: Ο Νικόλας ο ψαράς σε δύο σημεία. Ποτμίων στο Τάχη Θηβών δίπλα στη ΔΕΗ. Delivery 22620-80456 και 6940-658-609. Αυλίδος 32 στους Άγιους Θεόδωρους. Delivery 22620-21880 και 6986-795-211.
3: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ, το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, Καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723.
7: Follow us on Instagram.
8: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή με στη γλύκα.
9: Πως και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
10: Φρουτεμπορική σπαϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 22620-80510.
11: Βουνό.
12: Θάλασσα.
11: Άσπρο.
12: Μαύρο.
11: Κρεατικά.
12: Θαλασσινά.
11: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει?
13: Στη Λαδόκολα.
14: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
13: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 22620-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
15: Παναγιωτή, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
16: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
15: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς, τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
16: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
15: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
17: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
18: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
17: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
18: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
17: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
18: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
19: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
20: Ράδιο Θήβα 97,5.
21: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

Εδώ είμαστε, καλή σας ημέρα. Καλημέρα αγαπητοί ακροατές, καλώς ήρθατε σε μία ακόμα αθλητική ενημέρωση. Εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου. Πού αλλού, εδώ στο Ράδιο Θήβα 97,5.

Και σήμερα είμαστε μαζί εδώ για να δούμε την αθλητική δραστηριότητα, μια αθλητική δραστηριότητα που παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον με αγώνες της Nations League από όλες τις λίγες, την τεράστια νίκη της εθνικής μας με ανατροπή στο Rai Committee του Βελιγραδίου προχθές απέναντι στην Σερβία, ένα σημαντικό διπλό για την εθνική μας που τη βάζει πλέον οδηγό προπάντων για την τρίτη θέση. Μια εθνική μας που δεν ξεκίνησε καλά, δέχτηκε γκολ νωρίς το τετάρτο λεπτό από τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τον ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ, καλά μετά με δύο γκολ του Τζιόλι στο 75 και στο 93 λεπτό πήρε του Τάσου Δουβίκα, με τον Τζόλι λοιπόν στο 74 λεπτό και του Τάσου Δουβίκα στο 93, πήρε την τεράστια νίκη που της δίνει, είπαμε, προβάδισμα και τουλάχιστον για την τρίτη θέση που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ για να μείνουμε στη Λίγκα Α. Επίσης έχουμε και άλλα εδώ να δούμε μαζί. Είχαμε πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα. Δύο σημαντικές νίκες για τις ελληνικές μας ομάδες. Τόσο ο Παναθηναϊκός στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων μετά την έλευση, το πρώτο μάτς μπροστά στον κόσμο του Τριφυλιού, του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, συνδυάστηκε με νίκη απέναντι και άνετη νίκη απέναντι στην Πάρη. Αλλά και ο Ολυμπιακός ήταν συγκλονιστικός στη Φερνάντο Μπες Αρένα στην Βιτόρια και επικράτησε της Μπασκόνια στην Ισπανία, και έτσι οι ελληνικές μας ομάδες κάνανε το 2-2 σε αυτή την πρώτη εβδομάδα της Ευρωλίγκας. Εμείς να περάσουμε σε χαιρετισμούς. Να πούμε πριν περάσουμε σε χαιρετισμούς ότι έχουμε και πρεμιέρα σήμερα στην Α κατηγορία βιωτίας, 4,5 ώρα τα περισσότερα παιχνίδια, ένα ματσάκι έχουμε 3,5 ώρα στο γήπεδο του Ελαιώνα, Ελαιώνας Απόλλωνας Ακρεφνίου, όλα τα υπόλοιπα ματσάκια τα υπόλοιπα είναι στις 4,5 ώρα το μεσημέρι. Φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να δείτε ένα ματσάκι σήμερα. Το Ράδιο Θήβα θα βρίσκεται στο γήπεδο των Πλατεών, Πλατεές Ινόφυτα, απευθείας 4,5 ώρα, σε περιγραφή του καλού φίλου και συνάδελφου του Βαγγέλη Μακρύ και κάμερα του Σπύρου Πέπα. Είπαμε, το Ράδιο Θήβα και φέτος θα είναι αρρωγός στην προσπάθεια των ομάδων μας εδώ, τόσο της Βιωτίας αλλά και φυσικά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Φέτος θα είμαστε ενεργοί σε όλα τα γήπεδα. Να περάσουμε σε χαιρετισμούς και καλημέρες. Να καλημερίσω την οικογένεια που με κάνει ο ακρόαση, την οικογένεια του φίλου του Γρηγόρη, του Παύλου, του καλού φίλου και συνάδελφου που μας ακούνε, φυσικά τα παιδιά εκεί από την εργασία τους. Την καλημέρα μου στο φιλαράκι, το Βαγγελάκι, το Μακρύ και στην οικογένειά του, τον καλό φίλο και συνάδελφο. Να δώσουμε μεγάλες καλημέρες εκεί στα παιδιά στη Γερμανία, στον Ηλία τον Φώταρα και τον Γιάνναρο που μας ακούνε από την όμορφη Γερμανία. Επίσης μεγάλες καλημέρες εκεί πέρα στον Αλίαρτο, στο φίλο μας τον Χριστάρα με την άσπρη την κλούβα, στα παιδιά εκεί στη Λιβαδιά που μας ακούνε, στα παιδιά εκεί στο Λεοντάρι το Λουκά με τον Βασιλάκη το Στάμου που μας ακούνε από τα όμορφα εκεί ψηλά βουνά. Την καλημέρα μας στα όμορφα βάγια εκεί στην Μαρία, στην Πετρούλα, την Κωνσταντίνα και τον Πέτρο που μας ακούνε. Στον φίλο μας τον Κώστα τον Κάμερα στην όμορφη Πορταριά του Βόλου. Στον φίλο μας τον Αντρέα τον Τζαβέλα από το Μαξιμό Πέρσης της Αυστραλίας και τον Άρτο Θεοδόρο από τον Στυλ FM που μας ακούει. Το φίλο μας το Χριστάρα και στους Αγίους Θεοδόρους μας ακούει. Καλημέρα Χρήστο και σε σένα. Μας έστειλε και εκείνο το μήνυμά του. Στο φίλο μου τον Κώστα Κίτωνα και φίλο του Γρηγόρη, πολλούς χαιρετισμούς. Στον Πάρπατο Γιώργο με τη Χαρούλα που μας ακούνε και στην Αλή και στην παραλία.
Φυσικά και σε όλους εσάς που θα είσαστε και σήμερα μαζί μας εδώ στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην δικιά σας αθλητική ενημέρωση, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Να πούμε ότι στα μικρόφωνα για την επόμενο 2 ώρο μαζί σας θα είναι ο Μινάς ο Παπαθωμάς.

Να περάσουμε στο χορηγό της εκπομπής μας, κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακή οδός της Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά το πρωί με τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το χορηγό για την ευγενική χορηγιά του προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι τώρα και επανερχόμαστε σιγά σιγά να ξετυλίξουμε το κουβάρι, φίλοι ακροάτες.

Εδώ είμαστε, φίλα κροάτες, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου. Είπαμε, δεν έχουμε διεθνή πρωταθλήματα αυτή την εβδομάδα. Έχουμε όμως UEFA Nations League που έχει ξεκινήσει από την Πέμπτη. Πάμε να δούμε λιγάκι τι ματσάκια είχαμε. Την Πέμπτη λοιπόν για την Λίγκα Α, Νορβηγία-Δανία 3-2, Ολλανδία-Γερμανία 1-1, σε ένα μάτς που οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 33ο λεπτό, οι Ολλανδοί ισοφάρισαν στο 93ο λεπτό. Ένα μάτς Grand Guignol εκεί που η Ολλανδία ήταν σαφώς καλύτερη από την Γερμανία, ένα μάτς που το έβλεπα στην τηλεόραση. Στον άλλο ομίλο ήταν μάτς του ομίλου της εθνικής μας που πεζόταν στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. 1-1 λοιπόν τελικό αποτέλεσμα, και η εθνική μας που μετά το διπλό της τώρα εκομίτησε στο Βελιγράδι είναι μόνη πρώτη στον βαθμολογικό πίνακα, τουλάχιστον μέχρι να παιχτούν τα υπόλοιπα παιχνίδια, διότι μην κρυβόμαστε, εντάξει, η εθνική μας πάει αποκλειστικά για την τρίτη θέση, γι' αυτό είπαμε ότι απέκτησε προβάδισμα για την τρίτη θέση. Φυσικά θα παλέψει όλα τα παιχνίδια, δεν έχει να χάσει τίποτα απέναντι στην Ολλανδία και την Γερμανία, αλλά εντάξει, η Ολλανδία και η Γερμανία δεν πάβει να είναι φαβορή για την πρώτη και για την δεύτερη θέση του ομίλου, κακά τα ψέματα. Όμως η εθνική μας θα πάει να παίξει ό,τι έχει και δεν έχει απέναντι σε αυτές τις ομάδες, και γιατί όχι να μην πάρει και θετικό αποτέλεσμα, διότι μπάλα είναι, ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει σε ένα παιχνίδι. Η εθνική μας που θα παλέψει όλα τα παιχνίδια και ακόμα απέναντι σε μεγαθύρια, γιατί μας έχει δείξει και στα προηγούμενα παιχνίδια ότι απέναντι σε καλές ομάδες η εθνική μας στέκεται καλά. Θα το δούμε λοιπόν. Η εθνική μας που ταξίδεψε χθες στο Augsburg στην Βαβαρία, όπου εκεί θα γίνει η αναμέτρηση αύριο το βράδυ στις 10 παρατέταρτο στην αρένα του Augsburg απέναντι στην Γερμανία. Δύσκολο παιχνίδι, είπαμε ότι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι τα φαβορί, αλλά δεν μπάβεις να πας εκεί και να παλέψεις τα παιχνίδια, και ότι μπορείς να πάρεις θετικό θα είναι από αυτά τα παιχνίδια, αποκτάς και τις ανάλογες εμπειρίες εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα αποτελέσματα. Πορτογαλία-Ουαλία 1-0. Η Πορτογάλη, παρότι τις ευκαιρίες που είχαν, κερδίσανε πολύ δύσκολα τους Ουαλούς. Σερβία-Ελλάδα 1-2, τελικό αποτέλεσμα είπαμε, με τα γκολ του προηγήθηκε η Σερβία στο 4 με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς του ΠΑΟΚ, η εθνική μας το 73 έκανε το 1-1 με τον Τζιόλι, και στο 93ο λεπτό με κεφαλιά ο Τάσος Δουβίκας έδωσε το τρίποδο στην εθνική μας ομάδα. Στη Λίγκα Β τώρα, Αυστρία-Ισραήλ 3-1, Κόσοβο-Ιρλανδία 1-0, με ένα γκολ του Μουρίκη στο 85ο λεπτό το Κόσοβο επικράτησε της Ιρλανδίας. Εδώ μπορούμε να το πούμε και έκπληξη αυτό, γιατί πολλοί θα περίμεναν την Ιρλανδία να κάνει διπλό στην Πρίστινα στο Κόσοβο. Πάμε και στη Λίγκα Δέλτα, Ανδόρα Μάλτα 1-2 και Λιχνεστάν Λιθουανία 0-2. Αυτά τα αποτελέσματα ήταν την Πέμπτη. Να πάμε τώρα την Παρασκευή να δούμε και εδώ πέρα τι είχαμε. Εχθές λοιπόν, Ιταλία-Βέλγιο 0-2. Εδώ έκπληξη η Βέλγιο που ήταν σαφώς ανώτερη από τους Ιταλούς εχθές. Τουρκία-Γαλλία 0-1 με μια κόκκινη κάρτα για τους Τούρκους. Στην Λίγκα Β, Γεωργία-Βόρεια Ιρλανδία 0-1, Ουγγαρία-Ουκρανία 0-1, αν και με λιγότερους παίκτες, με 10 παίκτες Ουκρανοί πήραν το διπλό στη Βουδαπέστη. Πολωνία-Βοσνία-Ερζεγοβίνη 0-0, Σουηδία-Ρουμανία 2-1. Και στη Λίγκα Γ, εχθές είχαμε Μαυροβούνιο-Κύπρος 2-1, η Κύπρος που προηγήθηκε, αλλά το Μαυροβούνιο έκανε την ανατροπή και πήρε το τρίποντο. Και Αρμενία-Λετωνία στο Γερεβάν, η Αρμενία κέρδισε με 2-0. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ματσάκια που έχουμε σήμερα για την Nations League. Έχουμε 10 αναμετρήσεις. Στις 4 η ώρα έχουμε για τη Λίγκα Β, Σλοβενία-Σκωτία. Στις 7 η ώρα το απόγευμα έχουμε 4 αναμετρήσεις για τη Λίγκα Γ, Άγιος Μαρίνος-Φιλανδία,
Βουλγαρία-Λουξεμβούργο, Ισλανδία-Εστονία και Νήσι Φερόες-Καζακστάν. Και στις 10 παρατέταρτο τα υπόλοιπα παιχνίδια για τη Λίγκα Α Αγγλία-Ισπανία. Εδώ έχουμε ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζει στη βραδιά. Το Αγγλία-Ισπανία είναι ντέρμπαρος. Και στη Λίγκα Α επίσης το άλλο μάτς έχουμε Τσεχία-Κροατία. Στην Λίγκα Β 10 παρατέταρτο έχουμε Βόρεια Μακεδονία-Ελβετία στα Σκόπια. Πάμε να δούμε και για τη Λίγκα Γ σήμερα, 10 παρατέταρτο, Σλοβακία-Μολδαβία και Αλβανία-Λευκορωσία. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα για το UEFA Nations League. Υπενθυμίζω, από τον Α θα έχει το μάτς της Αγγλίας με την Ισπανία, σημαντικό μάτς εδώ πέρα, το ντέρμπι που είπαμε της αγωνιστικής. Πάμε τώρα στα αυριανά παιχνίδια. Έχουμε για την Λίγκα Α 7 η ώρα Δανία, Ουαλία και Σερβία Ολλανδία στον όμιλο της εθνικής μας ομάδας. Για τη Λίγκα Β σε 7 η ώρα Αυστρία, Κόσοβο. Για τη Λίγκα Δ 4 η ώρα έχουμε Λιθουανία, Αζερμπαϊτζάν και 7 η ώρα Γιβραλτάρ, Ανδώρα. Ενώ 10 παρατέταρτο τα υπόλοιπα παιχνίδια για τον όμιλο της εθνικής μας, είπαμε Γερμανία-Ελλάδα, από τον Α και από τον Νόβα, το ματσάκι αυτό στο Άουσμπουργκ, στην αρένα του Άουσμπουργκ. Στο άλλο παιχνίδι 10 παρατέταρτο για τη Λίγκα Α έχουμε Νορβηγία-Πορτογαλία. Στην Λίγκα Β 10 παρατέταρτο Ισραήλ-Ιρλανδία. Αυτά τα παιχνίδια είναι και αύριο. Να πάμε τώρα στην Δευτέρα. Ξεκινάει πλέον η δεύτερη αγωνιστική του Nations League από αύριο Κυριακή. Πάμε στη Λίγκα Α τώρα Δευτέρα, 10 παρατέταρτο έχουμε Βέλγιο Γαλλία και Τουρκία Ιταλία. Στη Λίγκα Β 7 η ώρα Γεωργία Ουκρανία. 10 παρατέταρτο Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία, Ρουμανία Βοσνία Ερζεγοβίνη και Σουηδία Πολωνία. Για τη Λίγκα Γ 2 αναμετρήσεις 7 η ώρα Αρμενία Μαυροβούνιο στο Γερεβάν και Λετωνία Κύπρος στη Ρίγα. Αυτά είναι τα παιχνίδια στο UEFA Nations League, ενώ την Τρίτη κλείνει αυτή η δεύτερη αγωνιστική. Για την Λίγκα Α έχουμε 10 παρατέταρτο Ισπανία-Κροατία και Τσεχία-Αγγλία. Για τη Λίγκα Β Σκωτία-Ελβετία και Σλοβενία-Βόρεια Μακεδονία. Για τη Λίγκα Γ 7 η ώρα Μολδαβία-Νήσι Φερόες, Φιλανδία-Λευκορωσία. 10 παρατέταρτο Άγιος Μαρίνος-Αλβανία, Βουλγαρία-Εστονία-Λουξεμβούργο-Ισλανδία και Σλοβακία-Καζακστάν. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχουμε και για την Τρίτη, που κλείνει αυτό το τετραήμερο, πενταήμερο της το UEFA Nations League της πρώτης και της δεύτερης αγωνιστικής. Αυτά λοιπόν για το UEFA Nations League. Είπαμε, η εθνική μας έπαιξε μπαλάρα στο RAI Committee του Βελιγραδίου, μια εθνική που είχα και εγώ καιρό να τη δω έτσι, να παίζει τόσο καλά μπάλα, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να βάλει και θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ, έτσι όπως έπαιξε απέναντι στην Σερβία. Μια Σερβία που είπαμε ευτύχησε να προηγηθεί νωρίς, όμως μετά η εθνική μας είχε τον απόλυτο έλεγχο. Φυσικά είχε μια ευκαιρία η Σερβία στο δεύτερο ημίχρονο, ένα δοκάρι εκεί γύρω στο 90 και μετά μια κεφαλιά που εξουδετέρωσε ο Τζολάκης εκεί του επιθετικού της Σερβίας, αλλά στην αμέσως επόμενη φάση η εθνική μας έκανε το 1-2 και έφυγε θριαμβεύτρια από το Βελιγράδι. Αυτά λοιπόν για την εθνική μας ομάδα. Να δούμε και τώρα πώς θα εξελιχθούν τα ματσάκια στο UEFA Nations League. Έχουν σημαντικό ενδιαφέρον. Είπαμε, αρχικός στόχος της εθνικής μας ομάδας δεν είναι άλλος από την τρίτη θέση και την παραμονή της στη Λίγκα A, διότι είπαμε ότι τα φαβορί είναι άλλα, δεν είμαστε εμείς, αλλά θα το παλέψουμε για να δούμε μέχρι τις δυνατότητες που μπορούμε να φτάσουμε. Διότι είπαμε ότι η Γερμανία είναι η Γερμανία και η Ολλανδία είναι Ολλανδία, αλλά η εθνική μας ομάδα έχει μια νεανική ομάδα, ένα νεανικό σύνολο που μπορεί να παλέψει όλα τα παιχνίδια, και το ξαναείπα πάλι και θα το ξαναπώ, γιατί όχι να μην πάρει και θετικά αποτελέσματα από μεγάλες ομάδες όπως είναι η Γερμανία και η Ολλανδία. Πράγμα δύσκολο, όχι ακατόρθωτο όμως,
άμα παίζει καλή μπαλίτσα και αυτά, γιατί όχι να μην κοντράρουμε και αυτές τις ομάδες. Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι εμείς και θα επιστρέψουμε από εδώ με τα υπόλοιπα θεματάκια της εκπομπής μας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι εδώ πέρα τώρα και επανερχόμαστε εδώ σε πολύ λίγο.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλάδορ της Βιωτίας. Πάμε τώρα να θυμηθούμε λίγο τα διεθνή μας πρωταθλήματα. Δεν είχαμε πρωταθλήματα, είπαμε, τώρα έχουμε UEFA Nations League. Πάμε όμως να δούμε λιγάκι βαθμολογίες και επόμενες αγωνιστικές. Πλέον οι επόμενες αγωνιστικές είναι 10 του μηνός, 10 του Οκτώβρη. Πάμε λιγάκι να δούμε στην Αγγλία. Η Manchester City προπορεύεται με 15 βαθμούς, η Arsenal ακολουθεί με 12, η Brighton έχει 10, η Brentford ακολουθεί με 9 μαζί με τη Leeds, τη Liverpool, την Everton, η Hull έχει 8 μαζί με την ομάδα της Newcastle, η Chelsea έχει 7, η Ipswich έχει 6, η Manchester United έχει 5 μαζί με την Nottingham Forest, η Sunderland 4 μαζί με την Crystal Palace, την Aston Villa, την η Bournemouth έχει 3 μαζί με την Coventry, η Fulham και η Tottenham 2 βαθμούς στην τελευταία θέση. Πάμε να δούμε η επόμενη αγωνιστική, είπαμε είναι 10 και 11 του μηνός και 12. 10 του μηνός έχουμε 2,5 ώρα έκτη αγωνιστική στην Αγγλία. Arsenal θα παίξει με τη Leeds. 5 η ώρα Aston Villa Bradford, Chelsea Bournemouth, Ipswich Fulham. Η Sunderland θα παίξει με την Brighton. Η Manchester United θα υποδοθεί την Tottenham στο Θέατρο των Ονείρων σε 7,5 ώρα το απόγευμα αυτό το match. 11 του μηνός 4 η ώρα 2 αναμετρήσεις Crystal Palace Nottingham Forest και Hull Everton. 6,5 ώρα Liverpool Manchester City στο Anfield και εδώ πέρα έχουμε derby, άρα έχουμε δύο derby σε αυτή την έκτη αγωνιστική, Manchester United Tottenham και Liverpool Manchester City. 12 του μηνός στις 10 η ώρα έχουμε το match της Coventry με την Newcastle. Αυτά είναι όσον αφορά την Αγγλία, σημαντικά παιχνίδια. Να πάμε τώρα στην Γαλλία να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε στη βαθμολογία. Εδώ Μονακό 13, Λιόν 11 μαζί με το Παρίσι, Λίλ έχει 10 μαζί με τη Ρεν, Παρίσι Σεν Ζερμέν 8, Αντζέρ 7 μαζί με το Στρασβούργο, η Λεμάν έχει 6 μαζί με την Οσέρ, η Μπρέστ έχει 5 μαζί με τη Λοριάν και την Τουλούζ και την Νις. Με 4 βαθμούς είναι η Λανς με την Τρουά, 3 βαθμούς Μαρσέγ και Χαύρι, 2 βαθμούς στην τελευταία θέση. Πάμε να περάσουμε και στην επόμενη αγωνιστική. 9 του μηνός 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς της Λανς με τη Λιόν, 6η αγωνιστική εδώ. 10 του μηνός 6 και 4 Λίλα Χαύρι, 10 παρατέταρτο Μπρέστ Αντζέρ, Λοριάννα Παρίσι, Μονακό Τουλούς και Παρίσι Ζερμέν Λεμάν. 11 του μηνός 4 η ώρα έχουμε το μάτς της Νις με το Στρασβούργο και 6 και 4 Ρεν Οσέρ και στις 10 παρατέταρτο έχουμε το μάτς της Τουρουά με την Μαρσέγ. Να περάσουμε τώρα στην Bundesliga να δούμε και εδώ τι έχουμε στο πρωτάθλημα της Γερμανίας. Στη βαθμολογία Borussia Dortmund έχει 12, Bayern Μονάχου 10 μαζί με τη Freiburg, η Augsburg έχει 7 μαζί με την Bayer Leverkusen, τη Mainz, την Esveberg, την Werder Bremen. Από 6 βαθμούς έχει η Λειψία, η Eintracht Frankfurt, η Schalke από 5, η Paderborn, η Κολονία από 4, η Hoffenheim έχει 3 μαζί με τη Stuttgart και το Άμβουργο, Union Βερολίνου 1 και Gladbach χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική, είναι η 5η, 9 του Οκτώβρη, 9.30 ώρα το βράδυ, Borussia Dortmund θα παίξει με τη Werder Bremen, 10 του μηνός 4.30 ώρα Hoffenheim, Αμβούργο, η Augsburg θα παίξει με την Bayern Μονάχου, Mainz, Bayer Leverkusen, Union Βερολίνου, Elsweberg, Paderborn, Stuttgart, 7.30 ώρα έχουμε το μάτς της Λειψίας με την Eintracht Frankfurtis, 11 του μηνός 2 ματσάκια, 4.30 ώρα Κολονία, Gladbach, και 6.30 ώρα έχουμε το μάτς της Φράιμπουργκ με την Σάλκε. Αυτά είναι όσο αφορά και στην Bundesliga. Να πάμε στη La Liga τώρα στην Ισπανία να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Βαθμολογία Μπαρτσελώνα 21, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτις από 16, Ρεάλ Μαδρίτης έχει 15, Σεβίλη 13, Αλαβές 11, Λα Κορούνια Ρεάλ Σοσιεδάδα από 10, Βιγιαρεάλ 8 μαζί με την Αθλέτικα Μπιλμπάο, τη Χετάφε, τη Ράγιο Βαγεκάνο και την Οσασούνα, η Θέλτα, η Εσπανιόλ και η Σαντατέρ από 7, η Λεβάντε, η Έλτσε από 5, Βαλένθια 4 και Μάλαγα 3 βαθμούς στην τελευταία θέση. Η επόμενη αγωνιστική είναι η 8η στην Ισπανία, 9 του Οκτώβρη στις 10 η ώρα Μάλαγα Εσπανιόλ, 10 του μηνός 3 η ώρα Ράγιο Βαγεκάνο Αθλέτικο Μπιλμπάο, 5 και 4 Αλαβές Αθλέτικο Μαδρίτης, 7.30 ώρα Μπαρτσελώνα Χετάφε, 10 η ώρα Ρεάλ Μαδρίτης
θα παίξει με την Villarreal. 11 του μηνός το Οκτώβρη, 3 η ώρα, Έλτσε Θέλτα. 5 και 4 το Real Sociedad θα παίξει με τη La Coruña. 7.30 ώρα Betis Osasuna και 10 η ώρα Santander Valencia. Η αγωνιστική κλίνει στις 12 του μηνός με το μάτς που θα γίνει στο Λεβάντε, στο τοπικό γήπεδο Λεβάντε Σεβίλη, 10 η ώρα το βράδυ. Αυτά όσον αφορά και την La Liga στην Ισπανία. Να πάμε και στο καμπιονάτο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Βαθμολογία: Ρώμα και Ίντερ μαζί με τη Λάτσιο από 13, Καλιάρι 12, Μίλαν 11, Φροζινόνε 10 μαζί με την Γιουβέντους και την Κόμο, Νάπολη Σασουόλο 7, Αταλάντα η Λέτσε 6, Ουντινέζε 4 μαζί με το Τωρίνο, την Πάρμα και την Μόντσα και τη Φιωρεντίνα, Μπολόνια έχει 2, η Τζένοα έχει 1 και Βενέτσια χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Επόμενη αγωνιστική είναι η 6η, 10 του μηνός, 4 η ώρα το μεσημέρι, Τζένοα Φιωρεντίνα, 7 η ώρα Ίντερ Πάρμα, 10 παρατέταρτο Νάπολη Φροζινόνε, 11 του μηνός, 1.30 ώρα το μεσημέρι, Κόμο Ρώμα, 4 η ώρα 2 αναμετρήσεις, Λάτσιο Μόντσα και Λέτσε Μπολόνια, 7 η ώρα Σασουόλο Μίλαν και 10 παρατάρτο έχουμε το μάτσις Κάλιαρη με τη Γιουβέντους. 12 του μηνός, 2 αναμετρήσεις, 7.30 ώρα Αταλάντα Βένετσια και 10 παρατάρτο Τωρίνο Ουντινέζε. Αυτά είναι τα παιχνίδια που όσον αφορά τα διεθνή μας πρωταθλήματα. Πάμε λίγο και στην Championship να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Εδώ στην βαθμολογία, Σουόνσι 17, West Ham και Middlesbrough από 15, η Wolves έχει 14 μαζί με την West Brom, η QPR έχει 13 μαζί με τη Stoke και την Bristol City, η Charlton έχει 12, η Birmingham, η Millwall και η Lincoln από 11, Southampton έχει 10 μαζί με τη Wrexham, την Bolton, η Blackburn έχει 9 μαζί με την Norwich, τη Sheffield United, η Portsmouth έχει 8 μαζί με την Watford, η Cardiff 7, η Derby 5, η Preston και η Burnley από 4. Πάμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική. 9 του Οκτώβρη έχουμε στις 10 η ώρα το βράδυ, η West Ham θα υποδεχτεί την QPR. 10 του μηνός στις 2.30 ώρα, Charlton Bristol City, η West Brom θα παίξει με την Birmingham, η Swansea με την Norwich. 5 η ώρα το απόγευμα, Bolton θα παίξει με τη Stoke, η Middlesbrough με την ομάδα της Wolves, η Preston με τη Millwall, η Sheffield United με τη Lincoln, η Watford με την Burnley, η Blackburn με την Cardiff, η Derby με τη Wrexham και 11 του μηνός στις 2 η ώρα το μεσημέρι κλείνει η αγωνιστική η ένατη με το μάτς της Southampton με την Portsmouth. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει και η Championship. Πάμε και στην Super League 1, στη στοίχημα Super League 1, να δούμε και εδώ βαθμολογίες. Στη βαθμολογία Παναθηναϊκός έχει 15, ΠΑΟΚ 12, ΑΕΚ 11, ΟΦΗ 10 μαζί με τον Ολυμπιακό, Πανετολικός 9, Άρης 7, Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος, Αστέρας Τρίπολης και Βόλος από 2, Λεβαδιακός στην τελευταία θέση με 1 βαθμό. Έκτη αγωνιστική 10 Οκτώβρη στην All Win Arena έχουμε 7.30 ώρα ΑΕΚ ΟΦΗ, την ίδια ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Τρίπολης Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος, 11 του μηνός 5 η ώρα στο Απόστολος Νικολαίδης Κηφισιά Πανετολικός, την ίδια ώρα στο Καφτατζόγλιο Ηρακλής Λεβαδιακός, 7 η ώρα στο Κλεάνθης Βικελίδης έχουμε Άρης Βόλος, 9 η ώρα το πολύ μεγάλο ντέρμπι στο Φάληρο ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον Παναθηναϊκό στο Γιώργιος Καραϊσκάκης και η αγωνιστική κλείνει η έκτη με το μάτς που θα γίνει στην Τούμπα στις 12 του Οκτώβρη, ΠΑΟΚ Καλαμάτα. Αυτά στις 6 ώρα το απόγευμα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και στο ποδόσφαιρο στη Super League 1, να πάμε και στη Super League 2. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε, τα παιχνίδια μας. Έχουμε αυτή την εβδομάδα, αυριανά παιχνίδια βασικά. Πάμε να δούμε λίγο βαθμολογία στην Super League 2. Μαρκό έχει 9, Ελλάς Σύρου, η Λάρισα, ο Πανθρακικός, ο Πανιόνιος από 7, Καλυθέα 6, ΠΑΟΚ Β 4 μαζί με τον Ολυμπιακό Β, τον Έστω Χρυσούπολης, Πανσαραϊκός έχει 3 μαζί με τον Αστέρα Τρίπολης Β, Αναγέννηση Καρδίτσας έχει 2, Απόλλων Καλαμαριάς, η Ζάκυνθος και ο ΠΑΣ Πύργος από 1 και η Νίκη Βόλου χωρίς βαθμολογική συγκομιδή. Πάμε να δούμε και το πρόγραμμα, να δούμε και εδώ πέρα τι ματσάκια περιλαμβάνει
αύριο και μεθαύριο το πρόγραμμα. Αύριο τώρα η μέρα Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 4 η ώρα, Απόλλωνας Καλαμαριάς, αναγέννηση Καρδίτσας, είναι η τέταρτη αγωνιστική. Πανιόνιος θα παίξει με τη Ζάκυνθο. Νίκη Βόλου Νέστορος Χρυσούπολης. Η Λάρισα θα υποδεί τον ΠΑΟΚ Β. 5 η ώρα Ελλάς Σύρου Πύργος, Πανσεραϊκός Ολυμπιακός Β στις 6 και 4 το μάτς αυτό. Και δύο ματσάκια έχουμε τη Δευτέρα 28 του Σεπτέμβρη, 4 η ώρα Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β και την ίδια ώρα Μαρκό Πανθρακικός. Αυτά είναι λοιπόν και στη Σούπερ Λίγκα 2 που εδώ έχει ξεκινήσει και γίνεται και εδώ συγκλονιστικό το πρωτάθλημα. Πάμε για ακόμα μία φορά στο χορηγό της εκπομπής μας, να τον πούμε πάλι. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο επαρχιακής οδούς Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-5975-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά από το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και πανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο, φίλοι ακροατές.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας του Σαββάτου. Να περάσουμε στο Πόλο, να πούμε ότι έχουμε πρεμιέρα σήμερα φίλοι ακροατές στην Α1. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ματσάκια. 6 ώρα όλα τα παιχνίδια. Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου Απόλλωνας της Σμύρνης, Εθνικός Πειραιός Ιδραϊκός, Ολυμπιακός Γλυφάδα Παλαιό Φάλιρο Χανιά, Παναθηναϊκός Ηλυσιακός, Πανιόνιος Βουλιαγμένη και Χίος ΠΑΟΚ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. Να πούμε λιγάκι την επόμενη αγωνιστική που είναι 3 του Οκτώβρη. Πλέον ξεκινάνε και το πόλο και το handball. Θα τα δούμε εδώ μαζί. Δεύτερη αγωνιστική 3 του Οκτώβρη, 6 ώρα, Ιδραϊκός Γυμναστικός Σύλλογος Περιστερίου, Βουλιαγμένη Εθνικός Πειραιά, Απόλλων Σμύρνης Χίος, Χανιά Πανιόνιος, ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, Γλυφάδα Παλαιό Φάλιρο και Ηλυσιακός Ολυμπιακός. Είναι η δεύτερη αγωνιστική στο πόλο των ανδρών. Να περάσουμε στις γυναίκες όμως, όπου έχουμε και εδώ πρεμιέρα σήμερα. Πάμε να δούμε λιγάκι τα ματσάκια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα. 6 ώρα, Άνω Γλυφάδα Άλιμος, η Βουλιαγμένη θα παίξει με τον Εθνικό Πειραιά, Νέ Πατρών Ηλιούπολη, Ολυμπιακός Λάρισα, ΠΑΟΚ Πεκεύ και Χανιά Πανιόνιος. Αυτή είναι η αγωνιστική που περιλαμβάνει το πρόγραμμα και στις γυναίκες. Ενώ να πούμε και την επόμενη αγωνιστική, 3 του Οκτώβρη πλέον, 6 ώρα τα ματσάκια, ΠΑΟΚ θα παίξει με τη Βουλιαγμένη, η ΠΕΚΕΦ θα υποδεχθούν τον Πανιόνιο, Λάρισα Χανιά, Άλιμος Ολυμπιακός, Ηλιούπολη Άνω Γλυφάδα και Εθνικός Πειραιά Νέ Πατρών. Αυτά όσον αφορά και στο πόλο. Είπαμε πρεμιέρα, να περάσουμε τώρα στο handball, να δούμε και εδώ τι έχουμε σήμερα, σημερινά ματσάκια. Εδώ πέρα να πούμε ότι έχουμε η πρώτη αγωνιστική έγινε 19 του μηνός και 23 είχαμε ένα ματσάκι, 19 του μηνός, 19 Σεπτέμβρη είχαμε Διομήδης Άργους Κιλκής 36-29, Αθηναϊκός Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή 23-36, Ζαφυράκης Ναώσας Χάνθ 39-38, Ασέ Δούκα Άρης Νικέας 28-29 και Μπιάνο Μόντε Δράμα ΑΕΚ, μάτς που διεξήχθη 23 του Σεπτέμβρη 27-34. Να πάμε τώρα στην βαθμολογία. Οι ομάδες που κέρδισαν έχουν από 2 βαθμούς. Ο Ολυμπιακός, ο Διομήδης Άργους, η ΑΕΚ, ο Ζαφυράκης Ναώσας και ο Άρης Νίκαιας. Οι ομάδες που ιτήθηκαν έχουν 0 βαθμούς. Πάμε λιγάκι και στην επόμενη αγωνιστική που είναι σήμερα. Και ένα ματσάκι να πούμε είναι 28 του μηνός. Σήμερα έχουμε λοιπόν στις 4.30 ώρα Ιωνικός Νέας Φιλαδέλφειας Διομήδης Άργους. 5 η ώρα Χάνθ Μπιάνο Μόντε Δράμα. 6 ώρα 3 αναμετρήσεις Ασέ Δούκα Ζαφυράκης Ναώσας, ΓΑΣ Κιλκής Αθηναϊκός και Άρης Νικαίας Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή. 7 η ώρα 28 του μηνός, 7 η ώρα το απόγευμα, ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Αυτά είναι όσον αφορά και στο handball τα ματσάκια που έχουμε. Τώρα όσον αφορά στο βόλεϊ, να πούμε ότι έχουμε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έχουμε σήμερα 6 ώρα Φιλανδία-Σλοβενία και 10 η ώρα Γαλλία-Πολωνία. Να πούμε ότι η Φιλανδία απέκλεισε την εθνική μας ομάδα στα προημιτελικά και παίζουν σήμερα πλέον Γαλλία-Πολωνία για τον τελικό και Φιλανδία-Σλοβενία. Ενώ στα... αυτά ναι, δεν έχει άλλα από ό,τι βλέπω στο βόλεϊ. Να δω και λιγάκι αύριο. Όχι, αυτά. Έχει ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στο βόλεϊ, δεν έχουμε κάτι άλλο. Να πάμε σε μια μουσική γέφυρα και να επανέλθουμε με μπάσκετ μετά. Να δούμε το μπάσκετ.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε να δούμε λιγάκι να περάσουμε στη στοίχημα GPL στο μπάσκετ που ξεκινάει 3 του Οκτώβρη. Πάμε να δούμε λιγάκι την πρεμιέρα, πρώτη αγωνιστική. Να πούμε ότι έχουμε Super Cup σήμερα στο μπάσκετ. Στο Ανδρέας Παπαδρέου του Περιστερίου θα διεξαχθεί. Στον πρώτο ημιτελικό Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός τον ΠΑΟΚ σήμερα. Τα ημιτελικά και φυσικά αυτοί που θα περάσουν θα είναι στον τελικό. Να δούμε και εκεί πέρα τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είπαμε ότι προέρχονται από καλή ψυχολογία. Ο Παναθηναϊκός που κέρδισε την Παρί στην πρεμιέρα στην Ευρωλίγκα στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, ενώ ο Ολυμπιακός επικράτησε στην Βιτόρια της Μπασκόνια και είπαμε και οι δύο ομάδες

Πάμε όμως να δούμε τώρα τη στοίχημα GPL την πρεμιέρα. Εδώ έχουμε 3 του Οκτώβρη, 3 η ώρα Μύκονος ΠΑΟΚ, 4 η ώρα στο κλεισό της Ρόδου έχουμε Κολοσσός Ρόδου Δόξα Λευκάδας και την ίδια ώρα ΑΕΚ Μαρούσι στο κλειστό των Ανολιοσίων, στην Σανέλ Αρένα όπως αλλιώς την ονομάζουν πλέον. 5 η ώρα στο Δημήτρη Στόφαλος της Πάτρας έχουμε Προμηθέας Πάτρας Περιστέρη, 5.30 ώρα στο Γιάννης Μπουρούσης Καρδίτσας ΑΣ Καρδίτσας Άρης και 4 του μηνός έχουμε 2 αναμετρήσεις, 1 η ώρα στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων Παναθηναϊκός Βίκος Ιωαννίνων και 5.30 ώρα το απόγευμα στο Ιβανόφιο Ηρακλής Ολυμπιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το πρόγραμμα στη στοίχημα GPL στο μπάσκετ. Πάμε όμως να δούμε και λιγάκι, 3 του μηνός έχουμε και την Elite League, την πρεμιέρα στο μπάσκετ. Πάμε λιγάκι να τη δούμε. Πρώτη αγωνιστική, 5 η ώρα, Παπάγου Πανερυθραϊκός, Κομωτινή Πρωτεάς Βούλας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου Πανιώνιος, Γυμναστικός Σύλλογος Σοφάδων Αμίντας, Λαύριο Ψυχικό, Ναι Μεγαρίδας Κόρυβος Αμαλιάδος, Αναγέννηση Γλαύκος Έσπερος και Χαλκίδα Μαχητές Πειραματικού. Αυτό είναι όσον αφορά και στην Elite League στο μπάσκετ. Να πάμε τώρα στο Super Cup. Να πούμε σήμερα 5 παρατέταρτο έχουμε Ολυμπιακός ΑΕΚ και 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Υπενθυμίζω τα παιχνίδια που έχουμε σήμερα, σημαντικά παιχνίδια για το Super Cup των ανδρών. Να πάμε τώρα στις γυναίκες στο μπάσκετ, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε σήμερα, όχι την Οκτώβρη, 3 Οκτωβρίου, 3 του μηνός, ένα ματσάκι στις 3 η ώρα Ολυμπιακός Πανσεραϊκός, 4 του Οκτώβρη στις 1 η ώρα το μεσημέρι Άρης Κρόνος, στις 2.30 ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, 4 η ώρα Πρωτέας Βούλας ΠΑΣ Γιάννενα, 5 η ώρα Αθηναϊκός Πάνθυρας Καβάλας, 6 η ώρα Παναθλητικός Αμίντας. Αυτά είναι όσον αφορά και στην Α1 γυναικών. Στην Α2 των γυναικών, εδώ δεν έχει, κάτσε να δούμε εδώ λίγο. Ναι, δεν έχει εδώ πέρα, δεν έχει ξεκινήσει Α2 των γυναικών ακόμα. Ναι, δεν έχουμε κάτι άλλο εδώ τώρα, δεν έχουν ξεκινήσει αυτά. Να πάμε τώρα όμως στο EuroCup, να δούμε και εδώ πέρα λίγο στο μπάσκετ. Να πούμε 29 του μηνός ξεκινάει αυτή τη βδομάδα, σε δύο μέρες την Τρίτη, 29 του μηνός έχουμε την πρώτη αγωνιστική, 7 η ώρα Νεπτούνας Τρέντο, 8 η ώρα Τόφας θα παίξει με την Τζέμνιτς, 8 η ώρα επίσης Χάπολ Ιερουσαλήμ θα παίξει με τη Ροστόκ, 9 η ώρα ο Άρης που ταξιδεύει στην Γαλλία για να παίξει με τη Λεμάν, 9.30 ώρα Βενέτσια Φραγκφούρτη, άλλο εδώ πέρα ματσάκι, 30 του μηνός τα υπόλοιπα παιχνίδια από ό,τι βλέπω εδώ, 6.30 ώρα Σλολεάι θα παίξει με τη Λόντος Λάιονς, 7 η ώρα δύο αναμετρήσεις η Ρίγκα Στουζέλη με την Τορτόνα και η Μπασαξεχήρ Κολεγή με τη Ρώμα, 7.30 ώρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena ΠΑΟΚ Μανρέσα και την ίδια ώρα Πανεβέζης Μπόσνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια που αφορά και στο EuroCup στο μπάσκετ, ενώ να πούμε ότι έχουμε τα προκριματικά, να πούμε στο πρώτο προκριματικό του Champions League στο μπάσκετ, Σαλόν Βίλμπας Οραντέα 98-96 και στον δεύτερο προκριματικό Τζίκι Βαρσοβίας Βέκτα 82-93. Να πούμε όμως στους ομίλους που βγήκαν τελικά, τους τελικούς στο Champions League, πώς έχουν διαμορφωθεί στο μπάσκετ πάντα. Στον γκρουπα, στον πρώτο όμιλο Ναντέρ, Τραμζοσπορ, Ηρίτας και Σαμπάμπακου. Στο δεύτερο Στρασβούργο, Γαλατά Σαράι, Τσιμπόνα και Λέγκια Βαρσοβία. Στον τρίτο ΑΕΚ, Αντβέρπτου Τζάιατς, Σαλόν Βίλπας και Ζομπατέλη. Τέταρτος όμιλος Βαρέζε, Μούρθια, Μπάμπερκ και Περιστέρι. Πέμπτος όμιλος Ουνικά Χαμάλαγα, Παρτούμπι.

Σερετζιάνα και Γιουβέντους. Στον έκτο όμιλο Χάπελ Χολών, η Σολέ, η Βέκτα, Κίσου Μπότιτσα. Έβδομος όμιλος Άλμπα Βερολίνου, Μπιλμπάο, Ιγκοκέα και Σλάβια Πράγας. Και όγδος όμιλος Βόνι, Μπνέι, Ερτζίλια, Χουβεντούτ Μπανταλώνα και Πόρτο. Αυτά είναι τα παιχνίδια που περιλαμβάνει το Champions League στο μπάσκετ που ξεκινάει 6 του Οκτώβρη. Να πούμε λίγο την πρεμιέρα, πως έχουμε εδώ. Η Ρίτα θα παίξει με την Σαμπάμπακο 7.30 ώρα το απόγευμα, όπως και το Περιστέρι με την Μπάμπερ και η Χάπελ Χολών με την ομάδα της Ολέ. 9 η ώρα Στρασβούργο Λέγκια Βαρσοβίας, Τσιμπόνα Γαλατά Σαράι, Ρετζιάνα Παρτούμπιτσε, η Γκοκέα Μπιλμπάο, 9.30 ώρα Χουβεντούτ Μπανταλώνα Μπνέι Ερτζίλια και πάμε 7 του μηνός τώρα, 7 η ώρα τρία ματσάκια Τραμζοσπόρ, Ναντέρ, Σλάβια Πράγας, Άλμπα Βερολίνου και ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας. 8 η ώρα Γιουβέντους Ουνικάχα Μάλαγα. 9 η ώρα Αντβέρπτου Τζάιατς θα παίξει με τη Ζομπατέλη, η Βόνη με την Πόρτο και η Σουμπότιτσα με τη Βέκτα. 9.30 ώρα έχουμε το μάτσις Μούρθια με την Βαρέζε. Ενώ μετά πάμε στην δεύτερη αγωνιστική του Champions League στο μπάσκετ. Αυτά όσον αφορά και στο Champions League στο μπάσκετ. Εμείς πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι από την Πολίνα. Κυκλοφόρησε. Αυτό το αφιερώνουμε σε όλους εσάς που είσαστε και σήμερα μαζί μας και φυσικά το αφιερώνουμε στους καλούς φιλαίους και συναδέλφους που βρίσκονται στην εργασία τους, στον φίλο μας τον Γρηγόρη τον Παύλου και στον φίλο μας τον Βαγγελάκη τον Μακρύ που μας ακούν από την εργασία τους. Πάμε να το αφιερώσουμε στα παιδιά και σε όλους που είναι και σήμερα μαζί μας. Πάμε να τα ακούσουμε.

Εδώ είμαστε, φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Πάμε να συνεχίσουμε με τοπικά θέματα που έχουμε εδώ. Ανακοίνωση διευκρινήσεις για τη διεξαγωγή του 14ου τροφόνιου ημιμαραθωνίου στη Λιβαδιά. Ενημερώνουμε τους εθελοντές, συμμετοχόντες, αθλητές και τους εθελοντές και το κοινό ότι ο αγώνας θα διεξαχθεί κανονικά αύριο Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το αρχικό πρόγραμμα, ώρα κίνηση ημιμαραθωνίου 9.30 ώρα το πρωί, με βάση τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις για την περιοχή μας, δεν αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα που να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των συμμετεχόντων ή και την ομαλή ροή της διοργάνωσης. Ο καιρός αναμένεται πλήρως συμβατός με τη διεξαγωγή ενός δρομικού αγώνα. Η Οργανωτική Επιτροπή βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές και σε περίπτωση οποιασδήποτε απότομης αλλαγής των καιρικών συνθήκων θα λυθούν άμεσα όλα τα απαραίτητα μέτρα, με προτεύοντα στόχο την απόλυτη ασφάλεια των δρομέων και των εθελοντών. Σύσταση προς τους δρομείς: παρακαλούνται όλοι οι συμμετοχόντες να προσέλθουν με τον κατάλληλο αθλητικό ρουχισμό για βροχή, υγρασία και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των διοργανωτών και της τροχέας. Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των δρομέων, υπενθυμίζουμε τα εξής: παραλαβή υλικού ή γραμματεία στην πλατεία Λάμπρου Κατσόνη λειτουργεί κανονικά σήμερα Σάββατο 26/9, 6 με 9 το απόγευμα και Κυριακή από τις 7.30 ώρα το πρωί μέχρι τις 9 και 4. Έγκαιρη προσέλευση στην πλατεία Λάμπρου Κατσόνη για την παραλαβή του εξοπλισμού. Τώρα. Να πάμε τώρα, 13η Πανελληνία ημέρα σχολικού αθλητισμού, άλμα προς το μέλλον στον Απόλλωνα Λιβαδιάς. Βρέθηκε το δεύτερο δημοτικό σχολείο Λιβαδιάς, συμμετοχόντας σε μια όμορφη ημέρα αφιερωμένη στον αθλητισμό, στην κίνηση και στη συνεργασία με κεντρικό άμυνα το άλμα προς το μέλλον. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν ακόμα περισσότερο τη χαρά του μπάσκετ, να παίξουν, να κινηθούν και να μοιραστούν στιγμές ομαδικότητας και δημιουργίας. Για μας, ο αθλητισμός είναι πολύ περισσότερα από ένα παιχνίδι. Είναι παιδεία, σεβασμός, προσπάθεια, συνεργασία και υγεία. Είναι ένας τρόπος να δίνουμε στα παιδιά εφόδια που θα τα συνοδεύουν και έξω από το γήπεδο. Ευχαριστούμε θερμά το δεύτερο δημοτικό σχολείο Λιβαδιάς, την διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Τώρα στον Ηρακλή Θιβώνη, η σημερινή ημέρα είναι ημέρα σχολικού αθλητισμού. Ήταν γεμάτη η ενέργεια, χαμόγελα και αθλητικό πνεύμα. Με κεντρικό συνέστημα το άλμα του μέλλοντος, ο ΓΑΣ Ηρακλής Θιβώνη έδωσε δυναμικό παρόν στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Θήβας, γιορτάζοντας μαζί με τους μαθητές και τις μαθήτριες τη χαρά της κινήσης και της άθλησης. Οι προπονήτρες του συλλόγου μας είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν στους μικρούς μας μαθητές τα μυστικά του αθλητισμού μέσα από διασκεδαστικές δραστηριότητες, παιχνίδια και βιωματικές ασκήσεις. Τα παιδιά έτρεξαν, πήδηξαν, έπαιξαν και κατέλαβαν στην πράξη πως κάθε άλμα, μικρό ή μεγάλο, είναι ένα βήμα προς προηγή και δραστήριο τρόπο ζωής. Ο αθλητισμός δεν είναι μόνο νίκες και επιδόσεις, είναι συνεργασία, προσπάθεια, σεβασμός και φιλία. Ευχαριστούμε θερμά τη διεύθυνση και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου για την εξαιρετική φιλοξενία και συγχαίρουμε όλα τα παιδιά για τον ενθουσιασμό και την συμμετοχή τους. Τώρα, ευλογημένη και δημιουργική νέα χρόνια για τον Ακόλ της Λιβαδιάς, που είχε τον καθιερωμένο αγιασμό την περασμένη Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου. Να δούμε κάτι άλλο. Αράχοβα Trail, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, οι αθλητές του Αθλητικού Ομίλου Δρομέων της Λιβαδιάς βρέθηκαν στην Αράχοβα, συμμετεχόντας στο απαιτητικό εκτό Αράχοβα Trail, στη διαδρομή με των 21 χιλιόμετρων συν 1.300 μέτρων θετικής υψομετρικής. Μια πραγματική δοκιμασία στο βουνό με έντονες ανηφόρες, τεχνικά περάσματα και συνεχείς εναλλαγές του τερέν που απαιτούσε σωστή διαχείριση, αντοχή, δύναμη και mental strength μέχρι και τα τελευταία μέτρα. Οι αθλητές μας, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, Λουκάς Δάλκας και Σταύρος, έδωσαν το καλύτερο τους σε αυτό, αντιμετωπίζοντας κάθε ανηφόρα και κάθε δυσκολία με αποφασιστικότητα και ολοκληρώνοντας μια ακόμα απαιτητική διαδρομή. Για τον ΑΟΛ της Λιβαδιάς, κάθε συμμετοχή στο βουνό είναι μια ακόμα ευκαιρία να δοκιμάσουμε τα ωριά μας, να εξελιχθούμε και κυρίως να απολαύσουμε αυτό που αγαπάμε και τα τρεξίματά μας στα βουνά κυρίως. Αυτά όσον αφορά και για την ομάδα του, για το έκτο Αράχοβα Trail. Τώρα να πούμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του Κωνσταντίνου Στοιχιού, παλιού παράγοντα της ομάδας του Κιθώρωνα Καπαρελίου, που έφυγε από τη ζωή πριν δύο μέρες. Τα θερμά μας συλληπιτήρια και εμείς από εδώ, από την εκπομπή μας, στους οικείους του. Τώρα να πούμε, φίλοι ακροατές, στο πόλο των ανδρών, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, που στο Champions League στο πόλο, να πούμε ότι στο πρώτο γκρουπ έχουμε το Ανόβερο, την Τζαντράν, τον Ολυμπιακό και την Σαμπαντέλ. Στον δεύτερο όμιλο, ο Ραντέα Μπρέσια
Ρατζίκη και Ρέκο. Στον τρίτο όμιλο έχουμε τη Ζόντιαξ, τη Μλάντοστ, την Νόβι Μπρέογκρατ και την Τζαντράν του Σπλίτ. Ενώ στον τέταρτο όμιλο που είναι και ο Παναθηναϊκός, Μαρσέγ, Τέλεκομ, Water Polo, Παναθηναϊκός και Σταάουα Βουκουρεστίου. Αυτή είναι η όμιλη και στο πόλο των ανδρών στο Champions League στο πόλο. Τώρα νέα μεταγραφή για τον ΑΟ Θήβα. Με ιδιαίτερη χαρά η διοίκηση του Αθλητικού Όμιλου Θήβας ανακοινώνει την απόκτηση του 20χρονου κεντρικού αμυντικού Κωνσταντίνου Μαρίτσα, ο οποίος αγωνιζόταν στην ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς. Μπράβο στην ομάδα της Θήβας που κάνει και αυτή τις δικές της ενέργειες. Τώρα πρόγραμμα αγώνων γάμα εθνικής των γυναικών για την ομάδα του Λεβαδιακού στον τέταρτο όμιλο. 18 το Οκτώβρη η πρότυπη Ακαδημία Ποδοσφαίρης Λάρισας θα υποδεχτούν το Λεβαδιακό. 31 Οκτώβρη έχουμε Λεβαδιακός Βόλος. 15 Νοεμβρίου έχουμε Λεβαδιακός Ταρινέ. 21 Νοεμβρίου ΠΑΣ Λαμία Λεβαδιακός. Στις 12 του Δεκέμβρη Θύελλα Αγίου Δημητρίου Λεβαδιακός. 20 Δεκεμβρίου Λεβαδιακός Ήρα Δυρφείων Μεσαπίων. 10 Ιανουαρίου Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας 94 Λεβαδιακός. 24 Ιανουαρίου έχουμε Λεβαδιακός πρότυπη Ακαδημία Ποδοσφαίρου της Λάρισας. 30 του Γενάρη έχουμε Βόλος Λεβαδιακός. 21 του Φλεβάρι Ταρινέ θα παίξουμε το Λεβαδιακό. 14 Μαρτίου Λεβαδιακός ΠΑΣ Λαμία. 20 Μαρτίου Λεβαδιακός Θύελλα Αγίου Δημητρίου. Και 4 Απριλίου έχουμε Ήρα Δυρυφείων Μεσαπίων Λεβαδιακός. Και 10 του Απριλίου Λεβαδιακός Ακαδημία Ελπίδες Καρδίτσας. Αυτά όσον αφορά και την γάμα εθνική του Λεβαδιακού στις γυναίκες πάντα. Τώρα ο Σύλλογος Σαρακατσανέων της Θήβας στην Τοξοβολία σας περιμένει στην πρώτη συνάντηση έναρξης λεωρημίας στο 4ο Δημοτικό Σχολείο της Θήβας. Πέρασε την 5η 24 Σεπτεμβρίου και εκεί ο Σύλλογος Σαρακατσανέων έχουν και αυτοί τους δικούς τους αγώνες εκεί. Κάνουν και τα παιδιά φοβερή και εξαιρετική δουλειά. Και φυσικά τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Να συγχαίρουμε για ακόμα μια φορά το Θήσβιο πρωταθλητή μας Χάρη Παπαθωμά, ο οποίος εκπροσώπησε στην Κραϊόβα της Ρουμανίας στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα στον αγώνα των 5.000 χιλιόμετρων στην κατηγορία το ΣΥΝ 75 με εξαιρετική επίδοση. Πολλά συγχαρητήρια και εμείς από εδώ από την εκπομπή μας. Αυτά είναι κάποια νέα που έχουμε τοπικά εδώ νέα. Εμείς πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα τραγουδάκι, φίλοι ακροατές, και επανερχόμαστε εδώ πέρα σε πολύ λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θεματάκια της εκπομπής. Θα επανέλθουμε με γάμα εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο σε όλους τους ομίλους να δούμε πρεμιέρα αύριο και σήμερα έχει μερικά ματσάκια. Αλλά τα περισσότερα είναι αύριο που ξεκινάει φυσικά και το ταξίδι μας εδώ η πόλη μας ο ΑΟ Θήβα, η ομάδα που ταξιδεύει στην Άμφισσα, στο Δημοτικό Στάδιο της Άμφισσας για να αντιμετωπίσει το Φωκικό και η άλλη ομάδα της Βιωτίας μας φυσικά, μην την ξεχνάμε, η Αναγέννηση Σχηματαρίου, του Σωτήριου του Παπαναστασίου που υποδέχεται στην έδρα της την ομάδα της Καρίστου, γειτονικό ντέρμπι, Βιωτία και Βιαγό θα το έλεγα. Να δούμε και εκεί τι θα γίνει στο Ευάγγελος Δε Πάστας. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε από τον Γιώργο Μαζονάκη και επανερχόμαστε από εδώ σε πολύ λίγο να δούμε την γάμα εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε πρεμιέρα.

0: Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας εδώ από το Ράδιο Θήβα 97,5. Πριν να πάμε σε οτιδήποτε άλλο, να στείλουμε τους χαιρετισμούς μας στα παιδιά εκεί που μας ακούν από την εργασία τους, τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Βαγγέλη τον Μακρύ και τον Γρηγόρη τον Παύλου που μας ακούνε τα παιδιά εκεί, να είναι καλά. Εμείς τώρα πάμε, πριν πάμε στην γάμα εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο, πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να πάμε να βρούμε τον καλό φίλο και συνάδελφο τον Θοδωρή τον Κωστάκη από την γειτονική Χαλκίδα και την Εύβοια, να ακούσουμε και εκεί τι γίνεται. Τα πρωταθλήματα έχουν ξεκινήσει στην Α κατηγορία και εκεί, και εμείς έχουμε πρεμιέρα που θα την πούμε πιο μετά. Φίλε Θοδωρή, σε καλωσορίζω, σε βάζω στην παρέα μας. Καλημέρα στα τρελά νερά και καλή ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Καλησπέρα από τη Χαλκίδα και την Εύβοια. Να έχετε καλές εκπομπές, παλικάρια. Να είστε καλά, να έχουμε όλη υγεία και καλά πρωταθλήματα.
0: Ευχαριστούμε, φίλε, να είσαι καλά.
1: Από τους νομούς μας, οι ομάδες σε ανώτερες κατηγορίες.
0: Βέβαια, ναι. Το σημαντικό είναι αυτό και προπάντων χωρίς τραυματισμούς, γιατί το έχουμε πει.
1: Τραυματισμό είχαμε, θα τα πούμε συνέχεια. Να πούμε λίγο για την πρεμιέρα της ΑΕΦΣΕ Βίας. Είχαμε δροσιά Αμανθιακός 6-0. Μετά το πέσιμο του Αμανθιακού από τη ΓΑΜΑ Εθνική τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα, γιατί θα κατέβει με νέα παιδιά να παίξει. Το σκορ εξάλλου με τη δροσιά τα λέει όλα, με προπονητή τον Παναγιώτη τον Κουασίδη, ο οποίος έφυγε από τη Χαλκίδα, πήγε σε δροσιά. Και αλλάξαμε προπονητές μάλλον. Στη Χαλκίδα είναι ο Γιώργος Λάμπρο, ο οποίος προέρχεται από τη δροσιά πέρυσι. Λίλας Βασιλικού Σταυρός 1-0. Στήρα Προποντίδα 1-4. Ολυμπιακός Λίμνης Ελίσφοντος 3-0. ΑΟ Δίστου ΑΟ Μακρυκάπας 1-5. Ερέτρια Διψός 7-3. Αθλητική Ένωση Στιές Ερμής Πηλίου 3-0. Και Αθλητικός Όμιλος Χαλκής Όλυμπος Γυμνού 4-1. Στον αγώνα αυτό είχα πάει. Η Μινά προηγήθηκε στο 33 με τον Πανάση Όλυμπος Γυμνού. Μέχρι το 45 ήμασταν χάλια, μπορώ να πω. Με δύο αλλαγές όμως του Γιώργου του Λάμπρου, με την είσοδο του αποκτηθέντα και ο ένας και ο άλλος, και ο Κυριακού από την Εδιψό, ο Γιάννης, ο λεγόμενος Τσούξον, και ο Γιάννης ο Μόρος από την Ερέτρια. Έχουν ξαπεράσει από τη Χαλκίδα και οι δύο, φέρανε τα πάνω κάτω και το σκορ έγινε 4-1 υπέρ της Χαλκίδας. Να πούμε, σήμερα έχουμε ώρα 5, Ελίσποντος Ερέτρια στο γήπεδο Λαμψάκου, Αμανθιακός Όλυμπος Γυμνού, είναι ένα τοπικό ντέρμπι, Σταυρός Αθλητικός Όμιλος Χαλκίδας, που θα βρίσκομαι εκεί 5 ώρα. Πιστεύω σε νίκη της Χαλκίδας, να δούμε, γιατί ο Σταυρός πέρυσι ήταν πάρα πολύ καλός, έχει αποδυναμωθεί φέτος, δεν είναι όπως πέρυσι. Αύριο Κυριακή ώρα 4, Ερμής Πηλίου Λίλας Βασιλικού, Ολυμπιακός Λίμνης Νέα Στήρα, Προποντίδα Δίστος στο γήπεδο του Βούρκου Αντώνης Αυλονίτης, που τον τιμήσατε εκεί στο στάδιο της Θήβας, Μακρυκάπα Ιστιαία στο γήπεδο Μακρυκάπας και Εδιψός Δροσιά. Να πούμε λίγο μηνά τα αποτελέσματα του κυπέλου. Ισόνας Ακράτους και Χριών 4-6. ΑΕ Χαλκίδος Λίλας Βασιλικού 0-5. ΠΑΟ Κανίθι Δροσιά 6-5 στα πέναλτι. ΑΕ Λαντίου Αναγέννηση Εφρατίου 1-2. Νέα Στήρα Προποντίδα, για δεύτερη φορά κέρδισε η Προποντίδα τα Στήρα μέσα στα Στήρα, ταξίδευσε μέσα σε 4 μέρες 2 φορές. Να πούμε όμως ότι στον πρώτο αγώνα του πρωταθλήματος ο Αντώνης Αυλονίτης, ο γνωστός σε όλους ο φίλος μας Αντώνης Αυλονίτης, περίμενε με το πούλμα 2 παίχτες από το Βασιλικό, τον Γιόγκα και τον Γεωργίου. Άργησαν τα παιδιά, πήγαν μετά με αυτοκίνητο του Προέδρου του Πέτρου του Χριστοδούλου της Προποντίδας. Ο Αντώνης ήταν ανένδοτος, άφησε εκτός εικοσάδας, δεν αγωνίστηκαν. Τώρα αγώνα τον πήραν, βέβαια, ωραία. 2 φορές κέρδισαν τα Νέα Στήρα και θα παίξουν με το Δίστο την Κυριακή στο γήπεδο του Βούρκου. Να πούμε λίγο μηνά για μια εκδήλωση που είχε η Αρτάκη, η οποία έβαλε νομικό σύμβουλο και σύμβουλο της ομάδας της Αθλητικού Ομίλου Νέας Αρτάκης, τον πρώην πρόεδρο της ΕΠΟ και πατέρα του Μάγκη Γκαγκάτση της ΕΠΟ, τον Βασίλη Γκαγκάτση. Η Αρτάκη είπε ή τώρα ή ποτέ. όπως ξέρεις, 2-3 χρόνια αγωνίζεται.
0: Είναι 2-3 χρόνια.
1: Ναι. Έχουν πέσει πολλά λεφτά. Ξαναπήρε πάλι το Δημήτρη Μαγκαφίνη από την Κάρισο που είχε φύγει από την Αρτάκη πριν 2 χρόνια. Επανέφερε και κάποιους παίκτες όπως ο Παπαδάκης ο Βαγγέλης, ο οποίος είχε χειρουργηθεί πρόσφατα με μηνίσκο. Μια και λέμε για τραυματισμούς, να πούμε ότι στον αγώνα της Χαλκίδος τραυματίστηκε αρκετά σοβαρά ο Γιάννης ο Τσολάκος, ο 39χρονος Γιάννης Τσολάκος, ο οποίος μάλλον θα υποβληθεί σε εγχείρηση χιαστούς. Μηνίσκο, έχει πάθει μεγάλη ζημιά στο κέντρο του γηπέδου. Να ευχηθούμε τα καλύτερα και ταχεία ανάρρωση για τον ποδοσφαιριστή, τον Γιάννη τον Τσολάκο, ο οποίος δεν ήταν σίγουρα, η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Τι να πούμε, να γίνει το χειρουργείο, να πάνε όλα καλά.
0: Και από εμάς εδώ καλή ανάρρωση να έχει το παιδί, γιατί είπαμε ότι οι τραυματισμοί δεν είναι καλό και σε αφήνουν και, με, και αρκετό διάστημα εκτός της δράσης, φίλε Θοδωρή.
1: Είναι
0: αυτό.
1: Εκτός και δεν είναι και μικρός σε ηλικία. Μακάρι ο άνθρωπος να πάρει την καλύτερη απόφαση, προέχει υγεία πάνω απ' όλα η οικογένειά του και όλα τα άλλα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Η Κυριακή Μηνά θα σας επισκεφθώ στο σηματάρι, mm-hmm. Παίζει με την Κάριστα.
0: Ναι.
1: Να δω τον αγώνα, γιατί θεωρώ ότι είναι σημαντικός ο αγώνας αυτός.
0: Σημαντικός είναι βέβαια, πρεμιέρα του πρωταθλήματος είναι, να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, πάντως η Χαλκίδα δείχνει φέτος ότι ξεκίνησε καλά και δείχνει ότι θα μπορεί να το παλέψει για το πρωτάθλημα.
1: Θα παλέψει, θα έχει όμως άλλες δύο ομάδες, όπως τα βλέπω εγώ θεωρώ, δυνατές πολύ. Ο Απόλλων Ερετρίας, mm-hmm. ο οποίος έχει βάλει αρκετά λεφτά, ένας παλιός παίχτης ο Ψωμάς, ο οποίος βρίσκεται στη Μινεσότα στην Αμερική, έχει πάρει αρκετούς παίχτες. Τώρα φημολογείται ότι θα πάρει τον Ντον Κόρο, ο οποίος έπαιζε στην Κάριστο 2-3 χρόνια, είχε πρωταγωνιστήσει και για την άνοδο της Καρίστου στη Γάμα Εθνική. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει ακόμα η συμφωνία, αλλά αυτή η φημολογία υπάρχει. Και η δεύτερη ομάδα, η προποντίδα του Αντώνη Αυλονίτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα κατά πόσο θα αντέξουν όλοι αυτοί την επόμενη μέρα, αν βγει ένας από τους τρεις, δεν το ξέρω. Η Χαλκίδα, οπωσδήποτε, η διοίκηση Χαλκίδας αυτή τη στιγμή, με Μιχάλη Θαλάση μέσα με τα Μαϊχταίο σε όλη την Ελλάδα, μπαίνει για πρώτη φορά στο Συμβούλιο της Προποντίδας, με τον Τάσο τον Καριστινό, με τον πρόεδρο τον Βασίλη τον Ταρνανά, με τις μπαλέτες του Σχηματάρη, πρώην αντιπρόεδρο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης με τον Μανεμβασιώτη πρόεδρο. Το ξαναείχαμε τον Βασίλη τον Ταρνανά, έχει ματώσει για τη Χαλκίδα. Θερμούς υποστηριχτές πάρα πολλούς, με βασικότερο υποστηριχτή Χαλκίδας CPR, τα ναυπηγεία Χαλκίδας, και πάρα πολλούς άλλους οι οποίοι θα βοηθήσουν οικονομικά την ομάδα. Οπότε δεν θα είναι η περσινή περίοδος και η προπέρσινη.
0: Ο κόσμος, όσον αφορά τον κόσμο, φίλε Θοδωρή, ξεκίνησε και έρχεται στο γήπεδο. Τι γίνεται εκεί?
1: Ήταν περισσότεροι με τη Γυμνού, αλλά όχι και πολύ την Καϊ Εξέδρα.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια ήταν περισσότεροι από πέρυσι, αλλά ακόμα όχι και πάρα πολύ, έτσι. Δεν ναι. ήταν γεμάτες, ήταν οι εξέδρες, αλλά και δεξιά και αριστερά υπήρχαν κάποια κενά.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Πιστεύω θα μαζευτεί ο κόσμος. Ο κόσμος μαζεύεται με τα αποτελέσματα.
0: Βέβαια, σίγουρα. Αναλόγως με την πορεία της ομάδας.
1: Μετά, με το 0-1 ήταν λίγο όλοι ψηλά ανήσυχοι. Με τις δύο αλλαγές που έγιναν, δύο γκολ ο Χατζη Αθανασίου, ο οποίος πέρυσι ήταν στην Αμάρινθο, κατάγεται από το Πευκή. Δείχνει το παιδί αυτό ότι είναι δεινός σκόρερ, όπως ο σκόρερ είναι ο Γιάννης ο Κυριακού από την Εδιψό, παλιός θερματοφύλακας της Εδιψού, τον ξαναείχαμε στη Χαλκίδα. Πιστεύω κάτι θέλει να ξεπληρώσει, να πάει ακόμα καλύτερα από εκείνη τη χρονιά που τον είχα.
0: Βέβαια. Και να σε πάω στα τούτης της Euroleague, είχαμε πρεμιέρα. Δύο νίκες για τις ελληνικές ομάδες στην πρεμιέρα της Ευρωλίγκας. Πώς τα βλέπεις φέτος τα πράγματα, μετά φυσικά και την έλευση του Ζέλη Μιρομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό?
1: Εντάξει,
0: μετά...
1: βλέπω Μινά, βλέπω μια ηρεμία.
0: Ηρεμία.
1: Δεν βλέπω τον Αταμάν με τα κραξίματα και να δίνει παίχτες στα στούντιο και έτσι. Βλέπω μια ηρεμία. Εντάξει, και αυτός θα φωνάξει, θα κοκκινήσει το πρόσωπό του και ο Ζέλη Μιρομπράντοβιτς. αλλά θεωρώ ότι είναι καθηγητής ο άνθρωπος. Εγώ είδα τουλάχιστον κανένα δυο φιλικά το να βάζει μέσα ένα πιτσιρικά 16 ετών, να του δίνει ευκαιρίες. Βλέπω ένα Λευτέρη Μάτζουκα, ο οποίος θα είναι η ψυχολογία του ανεβασμένη. Τώρα πριν λίγο διάβαζα ότι εκτός του κυπέλου θα αφήσει το Τζέριαν Γκραντ για να προτιμήσει κάποιους άλλους ξένους. Είδα μια ομάδα η οποία ο ένας που έμπαινε και ο άλλος που έβγαινε ήταν εξίσου καλή. Και ο Μπόγκα και ο Γιαμπουσέλε θορυχτό παίχτης, κατερπίλαρ να το πω έτσι, για να δείξω τη δύναμή του. Ο Λεσόρ έβαλε σε ένα αγώνα 13 πόντους, δεν είναι λίγοι. Βέβαια δεν είναι ο Λεσόρ του παρελθόντος ακόμα, αλλά πιστεύω με την καθοδήγηση του Μπράντοβιτς ότι θα γίνει ακόμα καλύτερος. Να είναι υγιής πάνω απ' όλα. Ο Μπαντιό, ο Γκραντ, έλειπαν 5 παίχτες, δεν ξέρω, δεν διαβάζω καλά νέα για το ΦΑΛ. Δεν θα ισχύσει το διαβατήριο, οπότε θα έχει αρχίσει να ψάχνεται. Εάν δεν πήγαινε καλά ο Λεσόρ και ο ΦΑΛ είχαν προβλήματα με τραυματισμούς με το διαβατήριο, ο ΦΑΛ πιστεύω θα ψάξει να βρει άλλη λύση. Από ελεύθερους παίκτες από NBA, δεν ξέρω από πού. Γιατί αν δεν παίξουν αυτοί οι δύο παράδειγμα, θα έχει θέμα. Υπήρχε έξω ο Λούκας, υπήρχε ο Ρογκαβόπουλος, υπήρχε ο Χέις Ντέιβις και υπήρχε και ο Ναν. Ήτανε 5 παίκτες προχτές έξω.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά τη βλέπω δυνατή την ομάδα, όπως βλέπω τον Ολυμπιακό με ένα τεράστιο παιχταρά, το Μοντέρο, και το Μακιντάιρ, ας πούμε. Αλλά ο Μοντέρο είναι καλαθομηχανή, έτσι.
0: Ναι,
1: δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Συν τους περσινούς, τον κορμό που είχε ο Ολυμπιακός, ναι. Βέβαια θα είναι ο σκληρός ανταγωνιστής. Είναι ο περσινός πρωταθλητής Euroleague.
0: Άρα πιστεύεις ότι γενικά οι ελληνικές ομάδες θα πάνε καλά, φίλε Θοδωρή, φέτος?
1: Θα πάνε καλά και βλέπω και το ελληνικό πρωτάθλημα. Θα το δούμε και σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, με τον ΠΑΟΚ πάλι, ο οποίος ο Σάκης ο Μιστακίδης έχει ρίξει ένα τσουβάλι λεφτά και δεν φίδεται να ρίξει χρήματα να πάρει και άλλους και άλλους αν βρεθούν στην πορεία. Και με Τρινκέρι ένα προπονητή έμπειρο.
0: Και φυσικά, φίλε Θοδωρή, και δεν ξέρω εάν θα συμφωνήσεις σε αυτό που θα πω, δεν θα έχουμε τη μονοτονία του Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, γιατί πιστεύω ότι και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης είναι πολύ δυνατότεροι από πέρσι.
1: Εννοείται, εννοείται. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης Θωμά ανήκει στο Γιάννη Αντετοκούμπο και όχι στον Κινέζο.
0: Ναι.
1: Έτσι πιστεύω εγώ. Τον έχει βάλει για μπροστινό.
0: Εντάξει, ναι, μπορεί να τον έχει βάλει για μπροστά και άλλος να δίνει τα χρήματα από πίσω. Ναι, καθόλου απίθανο.
1: Και Θανάση Αντετοκούμπο μπορεί να μην έπαιζε ή να βοηθεί τον αδερφό του ψυχολογικά στους Μιλγουόκι, αλλά νομίζω η ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό παιδί, έτσι.
0: Ναι, βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Είναι πολύ δυνατό παιδί, έχει εμπειρία. Δεν σου μιλάω για τον Κώστα, ο οποίος δεν έχει δείξει τον Άλεξ, τον αδερφό του, τον άλλον, πάρα πολλά πράγματα, ή να μην έπιασε τον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Θανάσης, έχω την εντύπωση ότι μετά το Γιάννη είναι Θανάσης.
0: Σωστό, σωστό.
1: Σε αξία. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Μα έτσι είναι φίλε.
1: Ναι, δεν είναι ούτε ο Αλέξης ούτε ο Κώστας.
0: Ναι. Μάλιστα, θα δούμε τι θα γίνει. Εδώ θα είμαστε να τα βλέπουμε. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Όχι, γιατί η γυναική ομάδα της Β' Εθνικής στο ΠΓΑ, από το ιστορικό γυμναστικό αθλητικό Έμιλο Χαλκίδας, έχει φέρει 4 κοπελιές από Λιθουανία, από Αμερική, από Ισπανία και από Μεξικό. Βέβαια έκλεισε ένα φιλικό, εγώ δεν θα το έκλεινα, να κάνουμε λίγο κριτική με το Παναθηναϊκό. Η αξία του Παναθηναϊκού είναι μεγάλη. Καλύτερα να κλείνουμε φιλικά με ομάδες για να δούμε τις ίδιες δυναμικής. Όχι με ανώτερη δυναμική, διότι μπορεί να τρως 5-6-7 γκολ για να χαλάει η ψυχολογία σου.
0: Ναι, μετά χαλάει η ψυχολογία και λες τώρα τι έγινε. Ναι.
1: Ναι.
0: Σωστό.
1: Σήμερα έχει ένα φιλικό, Αστέρες του χθες θα είναι στο Πάλιουρα της Εθνικής Ελλάδος, με παλεμάχους του Πάλιουρα. Θα τιμηθούν, δεν ξέρω αν έρθει ο Αντώνης ο Αντωνιάδης, ο Παναγιώτης ο Κελεσίδης και ο γιατρός της ΑΕΚ Αθηνών, ο Λάκης ο Νικολάου.
0: Μάλιστα. Σημαντικά πράγματα, σημαντικά πράγματα. Θα δούμε τι θα γίνει.
1: Θα ετοιμαστούμε σε λίγο να φύγουμε για τα Βέρτουρα.
0: Για τα γήπεδα, βεβαίως.
1: Να δούμε Σταυρός Χαλκίδα.
0: Βεβαίως. Άντε να δούμε τι θα γίνει.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε, φίλε Θοδωρή. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια και σε σένα. Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Θοδωρής ο Κωστάκης, ο καλός φίλος και συνάδελφος από την γειτονική μας Εύβοια και την Χαλκίδα, να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εμείς πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάμε λιγάκι στο χορηγό της εκπομπής μας, κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα, Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο, επαρχιακή κύδος όδος της Θήβας Χαλκίδας, με τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή και την εκτίμησή του. Πάμε σε ένα τραγουδάκι να ακούσουμε έναν Πασχάλη Τερζή τώρα. Να πάρουμε κι εμείς μια ανάσα και επανερχόμαστε με γάμα εθνική κατηγορία στο ποδόσφαιρο.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, περνάμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, σε όλους τους ομίλους να δούμε τι έχουμε. Να πούμε ότι ο πρώτος όμιλος θα ξεκινήσει 10 του Οκτώβρη, πάμε να δούμε λίγο την πρεμιέρα, 4 η ώρα όλα τα ματσάκια. Αετός Οφρυνίου Ξάνθη, Δόξα Νέο Σιδηροχωρίου Ορφέας Ελευθερούπολης, Άρδρας Καστανιών ΠΑΟΚ Νέας Αμισού, Δόξα Δράμας Απόλλωνας Παραλιμνίου και Θράκη Καβάλα. Αυτός είναι ο πρώτος όμιλος στην γάμα εθνική κατηγορία. Να περάσουμε στον δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Να πούμε σήμερα έχουμε ένα ματσάκι στον δεύτερο όμιλο, 4 η ώρα, Μακεδονικός Ακριτές των Σικαιών. Τα υπόλοιπα ματσάκια είναι αύριο, 4 η ώρα επίσης. Φίνικας Πολύχνης Κυλκυσιακός, Αστέρας Αγίου Νικολάου Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποσειδώνας Νέας Μηχανιώνας ΠΑΟ Κριστόνης, Πανεδεσαϊκός θα παίξει με την ομάδα της ΜΠΑΜ. Είναι η καινούργια ομάδα που είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία και στον δεύτερο όμιλο. Να περάσουμε τώρα στον τρίτο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Αυριανά ματσάκια, όλα τα παιχνίδια στις 4 η ώρα, άμα είναι κάποιο θα το πούμε, άμα είναι διαφορετική ώρα εννοώ. Πρώτη αγωνιστική αύριο, Βατόλακος Καστοριά, Μακεδονικός Σιάτιστας Εορδαϊκός, Αλέξανδρος Φλόρινας Θύελλα Κατσικάς, Δόξα Μοσχοχωρίου Νάουσα και Πας Γιάννενα Αναγέννηση Άρτας. Αυτά είναι και στον τρίτο όμιλο. Να περάσουμε στον τέταρτο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Σήμερα είναι ο τέταρτος όμιλος, όλα τα ματσάκια 4 η ώρα. Ανθούπολη Ερμής Εξοχής, Ελασσόνα Εθνικός Νοκεραμιδίου, Καρίτσα Σαρακινός Βόλου, Πιερικός Ηρακλής Λαρίσης και Ρήγας Φεραίος θα παίξει με την ομάδα των Τρικάλων. Αυτά είναι και στον τέταρτο όμιλο. Να πάμε στον πέμπτο όμιλο, όπου είναι ο δικός μας όμιλος. Να δούμε και εδώ. Έχουμε ένα ματσάκι το οποίο θα διεξαχθεί σήμερα στη Λέσβο. 4 η ώρα Διαγόρας Αγίας Παρασκευής Νέα Αρτάκη. Τα υπόλοιπα ματσάκια αύριο. Κηφισός Κάτω τη Θωρέας Αστέρα Σταυρού. Πας Λαμία Κατσαντώνης Αγράφων. Αναγέννηση Σχηματαρίου Κάριστος στο Ευάγγελος Δεπάστας του Σχηματαρίου. Και στο Δημοτικό Στάδιο της Άμφισσας Φωκικός θα παίξει με τη Θήβα. Αυτά λοιπόν όσον αφορά και για τον πέμπτο όμιλο. Να πάμε να δούμε τώρα τον έκτο όμιλο, να δούμε και εδώ τι έχουμε. Σημερινό παιχνίδι σήμερα 4 η ώρα, Πρέβεζα Παναγρυνιακός, τα υπόλοιπα είναι αύριο. Αύριο στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ΑΟ Πλαταριάς Παλιξουριακός, τα υπόλοιπα ματσάκια στις 4. Λευκή Μυτιλικράτης Λευκάδος, Ατρόμητος Πάτρας, ΑΟ Λεβάντε, Άγιος Ματθαίος Άρης των Φιλιατών και Πανεγιάλιος Παναχαϊκή. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον έκτο όμιλο. Να περάσουμε στον έβδομο, στον επόμενο. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Αύριο όλα τα ματσάκια από ό,τι βλέπω. Πανθυρεατικός Ηρακλής Ξυλοκάστρου, Ερμής Κυβερίου Κόρινθος, Αστέρας Αμαλιάδος Τέλος Άγρας Γαργαλιάνων, Μιλτιάδης Λουτράκη, Πανθουριακός Παναργιακός και Πέλο Πασκιάτου Αστέρας Βλαχιώτη. Αυτά λοιπόν είναι και στον 7ο όμιλο. Να περάσουμε στον 8ο, να δούμε και εδώ τι έχουμε. Αυριανά ματσάκια όλα στις 4 η ώρα, Αμφιάλη Ιάλισσος Ρόδου, Παορούφ Εθνικός Πειραιός, Αέρα Φάντου Ιωνικός, Διαγόρας Ρόδου Απόλλωνας της Σμύρνης, Εγάλεο Απόλλων Καλυθιών και Προοδευτική Δοξαβύρωνα. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον 8ο όμιλο. Να πάμε στον προτελευταίο όμιλο, στον 9ο της Τρίτης Εθνικής. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Όλα τα ματσάκια αυριανά. Αύριο στις 1.30 ώρα το μεσημέρι, Εθνικός Αστέρας Παναξιακός και τα υπόλοιπα στις 4, Κιανούς Αστέρας Βάρης Ηλυσιακός, Σαρονικός Αναβίσου Αστέρας Μαγούλας και Θύελλα Ραφίνας Νέα Ιωνία και Αχαρναϊκός θα παίξει με την ομάδα της Μικόνου. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στον 9ο όμιλο και πάμε και στο 10ο και τελευταίο όμιλο. Είπαμε είναι 10 όμιλοι στην τρίτη εθνική κατηγορία, αυριανά όλα τα παιχνίδια εδώ.
Επισκοπή Νεάπολη, Χερσόνησος Χανιά, Ατσαλένιος Εργοτέλης, Άγιος Νικόλας Τιμπάκη, Πλατανιάς Πανακροτηριακός και Γιούχτας Ρεθυμνιακός. Αυτά είναι τα παιχνίδια και στην τρίτη εθνική κατηγορία. Εμείς να ευχηθούμε φυσικά καλή επιτυχία στην ομάδα εδώ της πόλης μας, στον ΑΟ Θήβα, και φυσικά καλή επιτυχία και στην αναγέννηση σχηματαρίου που είναι και αυτή στον ίδιο όμιλο. Πάμε λιγάκι να ακούσουμε τώρα ένα τραγουδάκι και πανερχόμαστε εδώ με Βιωτεία. Αυτό είναι το τελευταίο κομμάτι που μας έχει μείνει. Με Βιωτεία να δούμε, γιατί έχουμε σήμερα πρεμιέρα, όπως είπαμε, στην Α κατηγορία Βιωτείας. Να τη δούμε και εδώ τι γίνεται.

Εδώ είμαστε φίλοι ακροατές, πάμε και στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας που δεν είναι άλλο από τη βιωτεία μας. Να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε. Έναρξη στην Α κατηγορία πρεμιέρα σήμερα, 3,5 ώρα γήπεδο, Γιώργιος Κατσιφής του Ελαιώνα, Ελαιώνας Απόλλωνας Ακρεφνίου. Τα υπόλοιπα τα ματσάκια είναι 4,5 ώρα. Στο γήπεδο κοκκίνου, κόκκινο Τροφόνιος Λιβαδιάς, γήπεδο Μαυρωματίου, Μαυρωμάτι Παναλίαρτος, γήπεδο Ζαγαρά, Νίκη Λαφιστίου, Επαμεινώντας Λεύτρων. Γήπεδο Πλατεών, Πλατές Ινόφυτα, απευθείας εδώ 4,5 ώρα από το γήπεδο των Πλατεών το Ράδιο Θήβα θα βρίσκεται στο γήπεδο εκεί, στις Πλατές, Πλατές Ινόφυτα, περιγραφή Βαγγέλης Μακρής και κάμερα Σπύρος Πέπας. Και στο γήπεδο της Άσκρης, Άσκρη Κιθερώνας Καπαρελίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια στην πρεμιέρα στην Α κατηγορία βιωτίας. Να πούμε φίλοι ακροατές ότι το πρωτάθλημα της Β κατηγορίας θα ξεκινήσει αρχές του Οκτώβρη, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Πάμε να δούμε λιγάκι τις πρεμιέρες. Πρώτος όμιλος, γήπεδο Κάστρου, Κάστρο Νίκη Λαφιστίου Β, γήπεδο Δαύλειας, Πανδαυλιακός Πάο Κυριακίου, γήπεδο άσπρων σπιτιών στην Αντίκυρα, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας Εθνικός Αγίου Δημητρίου, γήπεδο Αλιάρτου, Ελπίδες Αλιάρτου Αμβρισέα Ζηστόμου, γήπεδο Αγίου Γεωργίου, Πανγεωργικός Κυπάρισος Αντίκυρας, με τη ρήξη Λιβαδιάς να πραγματοποιεί το ρεπό της. Πάμε λιγάκι να δούμε και τον δεύτερο όμιλο, να δούμε και εδώ πέρα τι έχουμε στην πρεμιέρα στο δεύτερο όμιλο. Στο γήπεδο Αθανάσιος Τσίπης του Μορικίου, Δόξα Μορικίου Δήλεση. Στο γήπεδο Δοβρένας, Ελικόνας Δοβρένας Ιωνικός Αστέρας Θήβας. Γήπεδο Βαγίων, Παμβαγιακός ΑΟ Θήβα Β. Γήπεδο Νεοχωρακίου, Απόλλωνας Νεοχωρακίου Ηρακλής Ασοπίας. Και γήπεδο Μελισσοχωρίου, Μελισσοχώρη Θύελλα Ξηρονομής. Αυτά είναι όσον αφορά και στη Β' κατηγορία. Να επενθυμίσουμε λιγάκι στο κύπελο βιωτίας. Να πούμε ότι έχουμε... Μισό λεπτό λιγάκι να δούμε. Ναι, είχαμε τα... έγινε η πρώτη φάση του κυπέλου. Η Δόξα Μουρικίου πέρασε ανεφαγόνο στην επόμενη φάση. Παμβαγιακός Ιωνικός Αστέρας 4-2, Μελισσοχώρη Δήλεση 4-2, Ηρακλής Ασοπίας Ελικόνας Δοβρένας 0-3 ανεφαγόνος, Ένωση Άσπρα Σπίτια Αντίκυρας Πανγεωργικός 1-0, Κάστρο Αμβρισέας 1-0, Εθνικός Αγίου Δημητρίου Ελπίδας Αλιάρτου 7-0, Ρήξη Λιβαδιάς Πάο Κυριακίου 4-1 και Απόλλωνας Νεοχωρακίου Θύελλα Ξηρονομής 6-7, 4-5 στα πέναλτι 1-1 κανονική διάρκεια. Και είχαμε φυσικά και πάρα στους Αντίκυρας Πανδαυλιακός 1-0 και εδώ. Αυτά είναι όσον αφορά και στο κύπελο της βιωτίας, σημαντικά παιχνίδια. Εσείς να είστε συντονισμένοι εδώ 4,5 ώρα στο Ράδιο Θήβα 97,5. Είπαμε για να δείτε το μάτς των Πλατεών με την ομάδα των Ινοφύτων, πάντα για την Α κατηγορία, για την πρεμιέρα. Να πάμε ξανά στο χορηγό της εκπομπής μας για ακόμα μια φορά. Κατασκευές αλουμινίου και σιδήρου, ενεργειακά κουφώματα Βασιλείου Κωνσταντίνος. Επίσης είναι συμβεβλημένος με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, διεύθυνση καταστήματος στο δεύτερο χιλιόμετρο Θήβας Χαλκίδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας με το κατάστημα 2262-029-597 και ένα κινητό τηλέφωνο 694-59-75-725. Το κατάστημα είναι καθημερινά ανοιχτά από το πρωί με τις 6 το απόγευμα εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Να ευχαριστήσουμε εμείς πάρα πολύ τον χορηγό μας για την ευγενή του χορηγία προς την εκπομπή.

η εκπομπή μας εδώ έφτασε στο τέλος της για σήμερα. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού πάντα για αύριο με λίγο μετά τις 12 εδώ στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στην αγαπημένη σας εκπομπή Μπαλαδόρη της Βιωτίας. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την ακρόασή σας, να σας ευχηθώ ένα καλό υπόλοιπο ημέρας και φυσικά καλή τηλεθέαση στα ματσάκια που έρχονται το βράδυ. Είπαμε το πολύ μεγάλο ντέρμπι απόψε για τη Λίγκα Αλφα, Αγγλία, Ισπανία, τι άλλο να πρωτοδούμε δηλαδή. Εντάξει, είναι ντέρμπαρος της Ευρώπης αυτός. Φυσικά είναι και οι μικρότερες κατηγορίες και εκεί θα έχουν το δικό τους ενδιαφέρον, τόσο στη Λίγκα Γάμα όσο και στη Λίγκα Βήτα. Να δούμε και εκεί πέρα τι θα γίνει, φίλοι ακροατές. Καλή τηλεθέαση λοιπόν. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους. Να είσαστε όλοι καλά. Ραντεβού αύριο λίγο μετά τις 12. Από τον Μίνα Παπαθωμά, να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Θα κλείσουμε με ένα τραγουδί, με ένα τραγουδάκι θα σας αφήσουμε. Από την Τζέννη Κατσίγιανη, πες μου πώς σε λένε, έτσι για να κλείσουμε λιγάκι ανεβαστικά σήμερα την εκπομπή μας και φυσικά μετά θα σας αφήσουμε στο πλούσιο μουσικό πρόγραμμα του Ράδιο Θήβα 97,5. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 024343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House.

0: σημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα, τηλέφωνο 2262-027-950. Ό,τι και αν ζητάει η πείνα σου, εμείς το έχουμε.
1: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλυκά.
0: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
2: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-2211-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
0: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
3: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη φουφού. Απλά παίξε το καλός μάστορας.
0: Έλα βρακά
3: και φτιάξε κατάσταση.
0: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
3: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
0: Περιποιήσου και τον κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
3: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
0: Ψήθηκες.
3: Έλα βρακά.
0: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
0: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

Ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή θεός μου.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
3: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
4: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
3: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
4: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
3: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620.

0: στιγμή αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, θύβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972-434805 και 6986-751723. Follow us on Instagram.
1: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
2: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
4: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα, η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλύκα.
5: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
6: Φτιάξε ατμόσφαιρα στον χώρο σου.
7: Ζέστανε κάθε γωνιά του σπιτιού οικονομικά και αυτό το χειμώνα με σόμπες από τον Βρακά.
6: Επιλογές σε ξυλόσομπες και σόμπες πέλετ.
7: Καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτα αλλά και αξεσουάρ.
6: Βρες τη λύση για οικονομική θέρμανση μόνο στο Βρακά.
7: Τρίτο χιλιόμετρο Θιβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 2262-027-306. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: χρόνια να ευχηθούμε και εμείς της ομάδας της Βιωτίας. Να πούμε τις συνθέσεις γρήγορα, με το πλατεών, με Κατσαμπέ και τεματοφύλακα. Μπέκας, Λουκάς, Κασάπης, Φίλης, Πέρας, Κασμάς. Για να δούμε η ευκαιρία. Αυτή και θα πω συνθέσεις λίγο. Κατσαμπέκης, Τζαβέλας και Σουρτζής. Και η ομάδα των ενωφύτων. Αρκουλής, Θεματρίπλουδεκας, Φλότσιος, Μητάκης, Τόκα, Σκλιάς, Καρλατήρας, Κονιαβίτης, Λάντζη, Μπεκίρη, Αλαράη, Ξανθό και Ξανθόπουλος, οι 11 που έχει διαλύσει ο προβλήτης ο Μάρτης Μονοπολής. Για να δούμε, η ομάδα πρέπει να από δεξιά. Θα γίνει μια σέντρα στο πέναλτι παράλληλη για να δούμε στην περιοχή. Γίνεται εκεί, διώχνουν όπως η ομάδα των πλατών έχει μπει από το πρώτο λεπτό πολύ γερά. Και με μεταγραφές καινούργιες βλέπουμε εδώ ο Βαγγέλης Ομάγκας, ότι προπονητής από πέρσι στη μέση της σεζόν ανανέωσε και την καινούργια σεζόν. Θα είναι εδώ στην ομάδα των Πλατεών. Πέρσι έκανε πολύ καλή πορεία η ομάδα των Πλατεών. Η ομάδα των Ενωφύτων πέρσι στην Α κατηγορία που ανέβηκε μετά από χρόνια έμεινε στην κατηγορία. Εδώ τώρα η μπάλα έχει βγει out. Όταν λέγαμε ότι ήταν ο Αρκουλής, θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Πρεμιέρα αύριο και για την ομάδα της Γάμα Εθνικής. Στο 5ο όμιλο, δύο ομάδες της Βιωτίας ξεκινάει αύριο. Η ομάδα της Σίβας εκτός έδρας με το Φωκικό. Και η ομάδα του Σκουματαρίου στην έδρα της με την Κάριστο. Να ευχηθούμε και εκεί οι δύο ομάδες να έχουν μια καλή πορεία στη Γάμα Εθνική. Ο στόχος, όσο και παραμονή, η ομάδα του Σκουματαρίου σε θέση offside εδώ. Ο παίκτης των Πλατεών, ο Τζαβέλας, ταχύτατος και καλός, εδώ όμως βρέθηκε πολύ μπροστά. Το Μαυρομάτι πετυχαίνει γκολ στο δεύτερο λεπτό. Μαυρομάτι Παναλίαρτος 1-0. Θα πούμε και τα παιχνίδια τα άλλα που γίνονται. Ελαιώνας Απόλλωνα Κρεφνίου είναι 0-1 το παιχνίδι, εκεί είναι στο δεύτερο ημίχρονο αφού ξεκίνησε 3.30. Η ομάδα τώρα πίσω, ο Φλότσιος εκεί θα κερδίσει το φάουλ. Στο κέντρο η μπάλα, τώρα μπροστά κερδίζουν τώρα πάλι οι παίκτες εδώ τον Ρίδων, θα κερδίσει και το φάουλ. Βροχή βλέπουμε εδώ τώρα, ετοιμάζεται. Ελαιώνας Απόλλωνα Κρεφνίου 0-1 στο 51. Νίκη Λαβιστού Παμινόλου Ελεύθερο 0-0. Μαυρομάτι, για να δούμε την ευκαιρία αυτή. Μαυρομάτι Παναλίαρτος 1-0. Πλατές, εδώ είμαστε στο 0-0 με τα Ενώφυτα. Άσκρη Πάσκη Θερώνας 0-0 και Κόκκινο Τροφόνιος 0-0. Έχουμε συνδέσει και με τα άλλα γήπεδα. Αμέσως θα λέμε όποια ομάδα εκεί πετυχαίνει γκολ. Μπροστά μια βαθιά μπαλιά. Κόβουν τώρα οι παίκτες εκεί των Πλατεών. Αλλάζει παιχνίδι από την άλλη. Ο Πέρας με κεφαλιά μπροστά δυνατή. Δεν είναι κανένας παίκτης εκεί. Η μπάλα βγαίνει out. Πέρας μεταγραφή εδώ τη Θήβα, όπως και ο Ασημάκης ο τερματοφύλακας. Ο Αρκουλής τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Βαθιά παλιά εκεί με το χέρι όμως, όπως λέει και ο διαιτής, είναι δίπλα στη φάση. ο έμπειρος ο Τσακανίκας. Λατήρα θα τον κάνει το φάουλ.
1: Κατέβω!
0: Τώρα θα βγάλει μια βαθιά παλιά έξω από την περιοχή. Εκεί πολύ, για να δούμε, έχει διώγνει όπως ο Φλότσος. Βέλα τώρα έχει μπροστά μια παλιά δυνατή. Τρέχουν τώρα οι παίκτες εδώ των Νεοφύτων, έχουν την μπάλα. Θέλει να ανοίγει την μπάλα εδώ, πέφτει κάτω ο παίκτης εκεί το 10. Ο Κονιαβίτης ζητάει κάποιο φάουλ εκεί. Ο Κονιαβίτης τίποτα, λέει ο διαιτής, συνεχίζουμε το παιχνίδι. Καρλατήρας από δεξιά. Φλότσος πίσω πάλι, αλλάζουν τώρα οι παίκτες εδώ την μπάλα. Μπεκίρι, η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα των Πλατεών. Μια δύσκολη έδρα εδώ, είπαμε, η ομάδα των Πλατεών. Δυσκολεύει και τις μεγάλες ομάδες που τα φαβορεί είναι για πρωτάθλημα. Είπαμε, θέλει να κάνει καλή πορεία όπως πέρσι. Εδώ, άρα λίγο το λάθος, κερδίζουν τώρα οι παίκτες εδώ των Νεοφύτων και έχουν την μπάλα. Θα βγει μια παλιά μπροστά. Κόβουν οι παίκτες των Πλατεών τώρα. Σουτζής από δεξιά. Πέρασε το πένε, θα βγάλει μια παλιά. Εκεί τελευταία στιγμή διώχνουν οι παίκτες των Ηνωπίτων. Φτάνει κοντά σε 5 λεπτά η ομάδα των Πλατεών στον γκολ. Δεν βρίσκεται όμως ο παίκτης ο κατάλληλος μες στην περιοχή. Βγαίνει ωραία πάσα στο πέναλτι περίπου. Εκεί πάντα οι αμυντικοί διώχνουν, ή το Φλότσιος είναι, ή το Σουλιάς. Και τώρα το πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθεται, ο Πέρας θα το εκτελέσει το πλάγιο. Τζαβέλας εδώ. Ο διαιτής το πλάγιο είναι για την ομάδα των Ηνωφύτων. Αλαράι είναι από το σωτήριο σε αυτό το χείο. Διώγνουν οι παίκτες εδώ, ο Λούκας.
2: Πήγαινε
0: Καρλατήρας κερδίζει το πλάγιο. Ο Αλαρά είναι αυτός τώρα που θα εκτελέσει το πλάγιο. Είπαμε δύο αποτελέσματα έχουμε στο γήπεδο της Βιατίας. Ο Απόλλωνα Κρυβνίου προηγείται στο 60, είναι το παιχνίδι αυτό, άρχισε στο δεύτερο μήχρονο μέσα στον Ελαιώνα 0-1 και η ομάδα του Μαυροματίου από το δεύτερο λεπτό προηγείται επί του Κουναλιά του με 1-0. Το δύο που βγάζει ο Μητάκης έξω από αριστερά τώρα, όπως επιτίθεται η ομάδα εκεί των Πλατεών. Λούκας στο κέντρο. Σουτζής πίσω στην άμυνα τώρα. Αλλάζουν τώρα, έχουν την μπάλα υπέρξη των Πλατεών από αριστερά τώρα. Όμως τώρα υπέρξης των Ηνωφύτων. Τόκας εκεί έγινε το λάθος, κερδίζουν πάλι υπέρξη των Πλατεών. Θα γίνει μπαλιά, ο Νιαβίτης θα βγάλει μπροστά. Εδώ φάουλ που κερδίζει ο παίκτης των Ηνωφύτων. Δεν έχουν αλλάξει τα αποτελέσματα όπως τα έχουμε αφήσει. Μια βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή, εκεί βγαίνει τώρα ο Πέρας, ελέγχει εκεί όμως, κερδίζουν τώρα οι παίκτες εδώ τρίπλες. Η μπάλα έχει βγει πλάγιο. Είπαμε οι ομάδες φέτος της Α κατηγορίας είναι στις 12, από 14 που ήταν πέρσι. Δεν δώσανε συμμετοχή δύο ιστορικές ομάδες. Η ομάδα του ΑΟ Ιπάτου σχεδόν μια δεκαετία παρασκηνούσε στην Α κατηγορία. Έκανε άνοδο στη Γ εθνική με κύπελα, με Super Cup. Έφτασε και μια ανάσα κοντά να για τη Super League. Στο τελευταίο παιχνίδι δεν τα κατάφερε, ήθελε νίκη εκεί. Από φέτος δεν θα αγωνίζεται στα γήπεδα της Βιωτίας, δεν δήλωσε συμμετοχή, αλλά μην ξεχνάμε και η ομάδα του Ολυμπιακού που έκανε πάρα πολύ καλή πορεία πριν δύο χρόνια. Πήρε το πρωτάθλημα, έπαιξε ένα πάρα πολύ δύσκολο στη Γάμα Εθνική με ιστορικές ομάδες όπως ο Πανιόνιος, Απόλλων Αθηνών και άλλες ομάδες και προοδευτική, ομάδες που είχαν παίξει στην Αλβανία και έμεινε στην κατηγορία. Από φέτος και ο Ολυμπιακός μετά από πολλά χρόνια, πάντα θυμάστε η ίδια διοίκηση εκεί, δεν έδωσε συμμετοχή, αλλά και η ομάδα του Θεσπιακού, αφού υποβιβάστηκε στη Β' κατηγορία μετά από 4 χρόνια που είχε φτιάξει την ομάδα, και η ομάδα του Θεσπιακού και αυτή δεν έδωσε συμμετοχή, δεν παίζει στην αρχή της Α κατηγορία. Ο Κυπάρης ο Σαντίκερας επανέρχεται μετά από 3 χρόνια με τις μεγάλες πορείες που έκανε στην Α κατηγορία και στα μπαράζ που πήγε δύο φορές, δεν τα κατάφερε να πάει στη Γ' εθνική. 3 χρόνια Η ομάδα των Υπάρισο δεν παίζει στο πρώτο διότι φέτος έχει φτιάξει την ομάδα, ξεκίνησε από την Β' κατηγορία. Είπαμε 12 οι ομάδες. Από φέτος ο πρωταθλητής της Βιωτίας και του κάθε νομού θα δίνει τα μπαράζ για τη Γάμα Εθνική. Δεν είναι όπως τη χρονιά αυτή εδώ που η ομάδα της Θήβας ανέβηκε δίχως μπαράζ στη Γάμα Εθνική. Από φέτος θα δίνουν μπαράζ. Εδώ γίνονται μάχες στο κέντρο. Κλέβουν τα υπεξιδόν των υφούτων. Θέλουν να βγουν μπροστά. Κλέβει εκεί ο αρχηγός. Ο Πέρας θα βγάλει μια παλιά καλή απέναντι για τον παίκτο εδώ εκεί τον Τζαβέλα. Θέλει να περάσει, ανοίγει πολύ όμως την μπάλα, η μπάλα έχει βγει out. Τα φαβορεί όπως, το φαβορεί όπως και κάθε χρόνο η ομάδα του Κιθερώνα Καπαρελίου. Παλεύει για τρίτη χρονιά για το πρωτάθλημα, δύο χρόνια έφτασε κοντά μέχρι το τελευταίο, πρώτο τελευταίο παιχνίδι ήταν κοντά. Μία με το σχηματάρι αλλά και μία με τη Θήβα δεν τα κατάφερε. Φέτος θα παλέψει για το πρωτάθλημα πάλι, όπως λένε και οι διοίκηση του Κιθερώνα Καπαρελίου, αλλά και η ομάδα του Παναλίαρτου με τις πολύ καλές μεταγραφές και αυτή μετά από χρόνια. Εδώ τώρα ο Φλάκας θα μπλοκάρει και η ομάδα του Παναλία του και αυτή με καλές μεταγραφές θέλει να πάρει το πρωτάθλημα αλλά και καλή να πορεία στο κύπελο να πάει στο τελικό και να κατακτήσει όπως δεν έχει κάνει ποτέ στην ιστορία του και η ομάδα του Κιθερώνα Καπαρελίου έχει κατακτήσει δύο συνεχόμενες χρονιές το κύπελο. Εδώ η ομάδα τώρα των Ενωπητών είναι πίσω στην άμυνα, βγάζει μια παλιά από δεξιά, γίνεται το λάθος και τώρα γρήγορα η ομάδα των Πλατεών μπροστά. Έχει χώρο τώρα, περιμένουν τώρα ο παίκτης εδώ. Σουρτζής από δεξιά, βγάζει μια σέντρα μέσα στην περιοχή εκεί. Κανένας φεύγει μπάλα μακριά. Αφήνει το πλάγιο, είναι για την ομάδα των Πλατών από αριστερά. Μπέκας είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Βέλας γυρνάει πίσω, γίνεται λάθος και γρήγορα η ομάδα των Πλατών τώρα θέλει να βγει μπροστά. Μπάλα έχει βγει πλάγιο τώρα γρήγορα Κωνσταντινόπουλος Λουκάς. Φίλης. Και γρήγορα τώρα οι παίκτες των ψάχνουν να βρουν μια καλή μπροστά αφού έχουν καλή άμυνα πίσω. Η ομάδα των Ενωπητών έχει κλειστεί πίσω. Φίλης θα βγάλει ο μπροστά από τον Τζαβέλα από αριστερά εκεί η μπάλα έχει βγει out όπως λέει ο διετής ο Κώστας Τσακανίκας. Ο Ρευλάκας τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ελαιώνας Απόλλωνα Κρεμνίου 1-1 ισοφαρίζει στο 60 ο Ελαιώνας σε 1-1. 0-0 Νίκη Λαφιστίου Επανιλώνας παραμένει. Μαυρομάτι Παναλίαρτος παραμένει το 1-0. Πλατές και εδώ παραμένει το 0-0. Άσκρη Κιθερώνας Καπαραλίου στο 16 παραμένει 0-0. Και Κόκκινο Τροφόνης 0-0. Ισοφαρίζει ο Ελαιώνας, είπα ότι ξεκινήσει το παιχνίδι εκεί μία ώρα πιο νωρίς. Εδώ παραμένει το 0-0, είναι πιο κινητική στην επίθεση η ομάδα των Πλατών, δεν έχει χάσει πολύ μεγάλες ευκαιρίες, για να δούμε τώρα. Τζαβέλας, εκεί. Για να δούμε τώρα η ομάδα των Πλατών μπροστά, εκεί τάκλιν του Φίλη, βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι για την ομάδα των Ενωπήτων με διαμαρτυρίες. Ο Αλαράιν είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα το πλάγιο. Ο αρχηγός εκεί των Ενωπήτων τώρα. Ο Χαμητάκης. Εδώ ζητάει κάποιο φάουλ, τίποτα λέει ο διαιτητής. Ο Σκυλιάς ήταν, το πλάγιο πάλι για την ομάδα τώρα των Ενώπητων από αριστερά. Ο Αλαράι θα το εκτελέσει. Εκτελεί μέσα στην περιοχή. Εδώ ζητάνε κάποιο φάουλ, ο Καρλατήρας είναι αυτός. Διαιτής Βγάζει την μπάλα σε πλάγιο εκεί ο αμυντικός, ο Φλότσιος. Ο Πέρας θέλει. Ζης. Πέρας πάλι τώρα θα τελέσει το πλάγιο από δεξιά. Πέρας. Στο κέντρο. Μέγας. Πέρας. Εκεί δεν κάνει καλή πάσα του. Κλείνεται. Κερδίζει το πλάγιο. Το πλάγιο τώρα. Το Χρυσοπέρας. Ωραίο γίνεται και ωραία τρίπλα εκεί του ποδοσφαιριστή του Τσαμπέκης. Κάνει όμως την μπάλα από δεξιά, γρήγορα θα λαγούνε μπροστά. Πίσω τώρα ο Μέγας. Το βλέπω στον Κωνσταντινόπουλο. Είπε και στο πλάνο τώρα, αλλάζουν. Εδώ μια πάσα ωραία εκεί όμως, δεν την ήταν τόσο να την μπάλα μπροστά. Για να δούμε τώρα, γίνεται μια μπαλιά, βγαίνει μπάλα κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζει η ομάδα των Πλατεών. Ευκαιρία τώρα για την ομάδα των Πλατεών. Κόρνερ αυτό σε πολυπαίκτες, καλοτραβηγμένο εκεί, διώχνει τελευταία στιγμή ο παίκτης εκεί και γρήγορα γρήγορα μπροστά. Να βγάζει μια μπαλιά, βγαίνει ο τερματοφύλακας ο Κωνσταντινόπουλος εκεί, αλλά σε θέση offside ο ποδοσφαιριστής εκεί. Φίλης, η κόντρα κοντράει, το πλάγιο είναι για την ομάδα των Πλατών. Πιο πίσω λέω, ο Πέρας αυτό, λες τώρα το πλάγιο. Στο κέντρο. Κασμάς. Από αριστερά. Να δούμε τώρα παίκτες εδώ των Πλατών, έχουν την μπάλα, κλείνονται ξανά τώρα. Κασμάς πέφτει κάτω, δίνει το φάουλο διαιτής. Ένα φάουλ σε καλό σημείο, πολλοί παίκτες έξω από τη μεγάλη περιοχή των Πλατών. Όμως να εκτελεστεί το φάουλ. Καλοτραβημένο εκεί, δεν γίξανε καλά για πρώτη φορά, τώρα κερδίζουν την μπάλα. Όπως πίσω στον τερματοφύλακα στον Κωνσταντινόπουλο. Ο Κωνσταντινόπουλος τώρα έχει τον Φίλη δίπλα, προτιμάει τον Μπέκα. Εκεί κλείνεται, έγινε το λάθος, όμως θα κάνει και το φάουλ. Τώρα φάουλ για την ομάδα των Οφήτων, φέχτες τώρα μέσα στην περιοχή εκεί του Κατσαμπέκη, του Κωνσταντινόπουλου. Μέσα στην περιοχή, εκεί κεφαλιά, έχει σε θέση offside όμως, η φάση γυρνάνεται σε θέση offside. Φίλης και πέρασε και αλλάζουν την μπάλα. Πάλι έχει την μπάλα τώρα ο Φίλης, αρχηγός εδώ των Πλατών. Από αριστερά τώρα ο Δέκας. Να δούμε τώρα Τζαβέλας. Έχει τώρα εδώ μόνος του από εδώ πέρας, περιμένει την παλιά, έγινε το λάθος. Και τον ενοχήτων. Και να τώρα γίνεται ένα σούτ δυνατό, κοντράρι, μπάλα. Δεύτερο κόρνερ του παιχνιδιού για την ομάδα των Πλατεών, που είπαμε είναι κινητική λίγο στην επίθεση. Τσαβέλα σε τελεί. Δεν διώχνουν καλά. Γίνεται ένα σούτ. Φεύγει μπάλα. Τσαβέλα τώρα. Σε θέση ο Σάιτ όμως. Σε θέση ο Σάιτ ο Τσαβέλα. Φλότσιος θα εκτελέσει το offside. Περνάει από όλους εκεί ο φίλης Δέντιον τώρα τελευταία στιγμή, μάχεται όμως εκεί με τον επιθετικό εκεί των Ινοφύτων. Κονιαβίτη και γρήγορα γρήγορα μπροστά τώρα που βγαίνει παλιά. Δεν έρχεται σε offside, για να δούμε ευκαιρία μεγάλη, βγαίνει ο τραφλάκας εκεί και μπλοκάρει. Πολύ μεγάλη ευκαιρία κάνει η ομάδα των Πλατεών. Ο τραφλάκας έπεσε στα πόδια του, μπλοκάρισε. Η πρώτη καλή και μεγάλη ευκαιρία είναι για την ομάδα των Πλατεών. Ο Τζαβέλας ήταν αυτός που βγήκε τετατέτ. Ο τραφλάκας εκεί μπλοκάρισε. Για να δούμε μια βάθεια παλιά μπροστά, εκεί θα βγει τώρα ο Κωνσταντινόπουλος και γρήγορα πέρασε, έχει την μπάλα, πέρασε, ανοίγει δίπλα, κάνει τρίπλα. Για να δούμε το ρεμάδο πλάτα που έχει πάρει μπροστά, έλα, δεν έβγει μες την πλάτα, διώχνουνε σε πλάγιο πάλι την μυθική. Γίνεται ένα σούτ εκεί, δεν θα ανησυχεί τον φλάκας ο Αρκουλής. Μπάλα φεύγει πλάγιο. Δεν έχουν αλλάξει τα αποτελέσματα, μαυρομάτι. Η Παναλίαρτος είναι στο 1-0, 1-1 Ελαιώνας και από τον Ακρεφνίου. Τα άλλα είναι στο 0-0. Για να δούμε η ομάδα των Πλατών που πιέζει να πετύχει ένα γκολ. Η πιο κινητική είναι πιο... Εκεί έγινε το λάθος. Εδώ καινούριο λάθος. Σίγουρα μπροστά, εκεί θα βγει, βγαίνει, εκεί πάρα λίγο το λάθος, εκεί ο Κωνσταντινόπουλος. Χασάπης μπροστά, πέρας, εκεί πάλι το σώμα του μπροστά, ο Χρυσοφίλης θα κερδίσει εδώ το φάουλ. Φάουλ που κερδίζει ο παίκτης, θα το θέσει ο τραματλάκας ο Αρκουλής. Διώχνουν εκεί. Εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ο Λαρανάρη είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Ο Σουτζής είναι αυτός που κέρδισε και ο Πέρας θα το εκτελέσει. Στο κέντρο του γηπέδου το φάουλ βάλει από δεξιά. Φίλης και Πέρας παίρνουν συνέχεια από εδώ από δεξιά. Ο Φίλης την μπάλα στο κέντρο. Λούκας θα διώχνει. Πάμε. Θα φεύγει Εδώ πανικιδευμένο παίκτη, εδώ περνάει όλους δύο τους παίκτες εκεί και έχει την μπάλα, ανοίγει πολύ, το φυσικό ήταν να τη χάσει, όπως την έχασε, του τζίξε εδώ, γίνεται την μπάλα, περνάει και εδώ υπάρχει πλάγιο, το πλάγιο από δεξιά, μια κόρνερ όπως επίθεται από το πλατεόν, είπαμε πιο επιθετική, μπαίνει πιο καλά, έχει χάσει και μια καλή ευκαιρία. Μια σέντρα μέσα στην περίοδο θα βγει με γροθιές που βγει και δεν μπορεί να πάρει και ο φύλακας. Κατεβάζει πίσω τώρα και ο φύλης από αριστερά τώρα Λούκας. Τώρα την περιοχή συνέχεια είναι, θα δουλειάς από αριστερά. Τώρα είναι στην επίθεση. Θα κάνει την σέντρα εκεί από όλους και ο φύλακας και θα μπλοκάρει.

0: Έχει βγει σε κόρνερ.
1: Έτσι, καλά μέσα.
0: Κόρνερ. Η Δυναμό Ζουγκλή εκτελείται το κόρνερ εκεί, κεφαλιά από όλους όμως. Όπως η μπάλα φεύγει μακριά. Είπαμε εδώ, βλέπετε πόρνη στράιλ. Θέλει να κάνει την τρίπλα, σε πολύ το κοντρόλ, η μπάλα δικαιώσει σε πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά, τώρα για την ομάδα εδώ τώρα. Αλλάζει. Μπάλα έχει βγει σε πλάγιο. Έχει γίνει το φάουλ που κερδίζει ο Σουτζής. Το φάουλ κάτω από τη σέντρα. Ο Πέρας είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Φίλης είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Μέσα στην περιοχή εκεί θα βγει όταν ο Φλάγκας θα μπλοκάρει. Τα αποτελέσματα είπαμε όπως έχουμε εδώ.
2: Μπράβο, Κάρλα, μπράβο, γύρνα, γόρι μου.
0: Ο Πάο Κοκκίνου πετυχαίνει γκολ επί του Τροφόνιου. Εδώ είναι ο Σουτζής τώρα. Σουτζής κάνει τρίπλα. 35 λεπτά παίζουμε. Εδώ στο δημοτικό 0-0. Και γίνεται ένα σουτ και εκεί η μπάλα βγαίνει out. Out η μπάλα. Ο Θεβλάκος τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι.
3: Μέσα δεν είναι ώρα για πίσω.
0: Εδώ μα πω, ο Μπέκας έχει θα κερδίσει το out. Φίλης. Φίλης. Έχει δίπλα τον Πέρα. Πέρα από την μπάλα σε πλάγιο και τώρα γρήγορα ο Πέρα στο πλάγιο στο κέντρο. Κόβουνε παίχτες εδώ τον Μίτσο και βάζουνε και θα βγουνε μπροστά. Κόβει ο Φίλης, ανοίγει τον Πέρα και γρήγορα μπροστά τώρα. Κερδίζει τώρα Κατσαμπέκης από δεξιά. Πέρας τώρα, θα αλλάξει παιχνίδι να βρει τον Τζαβέλα από αριστερά. Κατεβάζει Τζαβέλας, έχει στο πέναντι μια παλιά, περνάει από όλους. Δύο επεξεργοφύτων. Μηδέν, μηδέν, Πλάτες και Νόφιτα, η ομάδα των Πλατών έχει χάσει μια καλή ευκαιρία. 1-0 πάω Κοκκίνου και Τροφόνιος και 1-0 Μαρμάτιβη του Φαναλίαρτου. 1-1 έχει ισοφαρίσει ο Ελαιώνας. Πάνω το παιχνίδι αυτό έχει ξεκινήσει μια ώρα πιανότητα, είναι γύρω στο 78. Γρήγορα μια παλιά μπροστά, εκεί δεν μπορεί να τον κρατήσει και γρήγορα τώρα ο παίκτης των Νοφίτων εκεί το 10, ο Κονιαβίτης θα βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Εκεί η μπάλα γλιστράει, φεύγει πολύ από την άλλη μεριά, όμως προλαβαίνουν εκεί οι παίκτες εδώ. Τόκα. Τίποτα λέει ο διαιτητής, ήταν δίπλα. Καθαρίζουμε. Και γρήγορα τώρα εδώ οι παίκτες πρέπει να βρουν κάποιον παίκτη να αλλάξουν μπαλιά.

0: αυτά. Τώρα το παίξει ένα προς ένας. Βάζει εκεί το κεφάλι και κόβει. Δεν μπορούσε να κάνει ο Φίλης καλή τρίπλα εκεί. Μάχεται όμως. Καλός και ο αμυντικός εκεί. Βγάζει μέσα στο πλάγιο. Ο αμυντικός του 6 εκεί. Ο παίκτης και τον Μητάκης. Το πλάγιο τώρα είναι για την ομάδα εδώ των Νόφιτων. Και πάλι στον αέρα εκεί. Κερδίζουμε τώρα ο παίκτης εκεί. Ο Λουκάς πίσω στον Κωνσταντινόπουλο. Βάλα βρέφη σε πλάγιο. Και η βροχή δυσκολεύει εδώ το έργο των ποδοσφαιριστών. Είπαμε η μπάλα γλιστράει πολύ κάτω. Η ρίγνη δεν σταματήσει εδώ και ένα τέταρτο. Περιμένει να πάρει την παλιά, την παίρνει. Να δούμε αν θα την προλάβει, την προλαβαίνει. Πέρα, κοντά στο μέχρι του κόνου θα κάνει ωραία την τρίπλα. Μέσα στην περιοχή πλάγια όμως, ανοίγει έξω. Δίνει κάποια βοήθεια. Ένα σουτ κοντάρι, μπάλα κόρνερ.
1: Πάμε!
0: Ωραίο το σουτ εκεί του παίκτη του Πλατεώνα, το 6 ο Κατσαμπέκης. Σώμα όμως το παίκτη των Νοφιτών και βγήκε κόρνερ. Τρίτο κόρνερ που κερδίζει. Το πιέζει, είναι πάρα μπροστά συνέχεια, έχει 3-1 η ομάδα των Νοφιτών. Εκεί. Εδώ ο Μητάκης γυρνάει που παιδεύει πολύ εκεί πέρα τους αμυντικούς. Ο Καρλατής θα βγάλει μπροστά με παλιά, δεν υπάρχει κανένας, μόνο ο τροποδοφύλακας εκεί τρέχει. Τον Πλατεών, ο Κωνσταντινόπουλος. Λέκας. Φίλης. Τα στόπερα αλλάζουν, Λούκας και Φίλης στην μπάλα πίσω τώρα. Αλιμπέκας από αριστερά. Αυτός είναι να βρει τον Ταβέλα. Αυτός με την μπροστά την μπάλα από αριστερά. Κόβει το μοσχείο παίξης σε πλάγιο. Ελαιώνα γυρνάει το παιχνίδι στο 83, το κάνει 2-1, 0-0 παραμένει η Νίκη Λαυστήριο Παϊμένων Αλεύθερων, Μαυρομάτι παραμένει το 1-0, 0-0 πλέπες εδώ και όφυτα, Άσκη Κιθερώνας 0, Κόκκινο Τροφόνιο στο 38 προς 39 τα παιχνίδια τα υπόλοιπα της Α κατηγορία βραδίας, είναι στο 1-0 και προηγείται η ομάδα του Κόκκινου και του Τροφόνιου. Βενόπουλος από αριστερά, Μπέκας. Είπαμε η πρώτη αγωνιστική, μέχρι να βρουν ρυθμό και οι ομάδες, αλλά και τα φαβορί βλέπουμε δυσκολεύονται τώρα. Όπως ο Παναλιακός χάνει εκεί στο τοπικό ντέρμπι μέσα στο Μαυρομάτι με 1-0. Το Μαυρομάτι έχει ενισχυθεί, είναι πιο καλή από πέρσι. Έχει πάρει 2-3 παίκτες και η ομάδα του Παναλιακού όμως έχει το άγχος, γιατί μόνο νικητέρει σε όλα τα παιχνίδια για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Αλλά βλέπουμε και η ομάδα του Κιθερώνα Καπαρέλου και αυτή δυσκολεύεται. Είναι στο 40 περίπου, είναι στο 0-0 εκτελεσία, να δούμε πέρασε την περιοχή, πέρασε, περνάει, είναι ο Θεός, ανοίγει δίπλα, έκτησε εδώ, η μπάλα φεύγει μακριά, Φίλης, Τσαμπέκης, Κασμάς και Φίλης αλλάζουν την μπάλα. Από αριστερά τώρα και η Τζαβέλας. Κάνει τρίπλα εδώ. Έχει κόρη. Καλή τρίπλα, το έχουν κλείσει δύο πάνω. Γυρνάει την μπάλα πίσω στον Μπέκα. Εδώ τώρα. Κατσαμπέκης. Ανοίγει στον Ανοίγει τον φίλ. Εγώ. Αφού με κατσαβέκι. Έξω από την περιοχή. Κατσαβέκι θα γίνει τίπλα. Ανοίγει τον νότο. Δεξιά. Θα κάνει και τίπλα. Πλάγιο. Το πλάγιο στο 40 λεπτό μας του πρώτου μηχρόνου και έχει κερδίσει πλάγιο. Πλατώνα από δεξιά είναι σκοντά. Ακούνε τώρα γρήγορα. Ο Λουκάς πάλι παίρνει την μπάλα. Πίσω και ο Βεσβέκης. Λούκας. Από αριστερά. Δεν ήταν καλή πάσα μέσα στην περιοχή. Δεν έχει φύγει μπάλα τώρα. Γίνεται ένα σουτ πάνω από τα δοκάρια. Out την μπάλα. Είπαμε πιέζει η ομάδα του Πλατεών. Έχει χάσει μια καλή ευκαιρία. Όπως την τελευταία στιγμή εκεί γίνονται κάποια λάθη μέσα στην περιοχή. Η μπάλα δεν πηγαίνει σε παίκτες για να βάλει κάποιο γκολ. Η ομάδα των Ιφύτων ακόμα δεν έχει απειλήσει. Κρατάει πίσω, παίζει εκτός έδρας και το βαθμό να πάρει εδώ σε μια δύσκολη έδρα τον ένα βαθμό είναι πάρα πολύ καλά. Είπαμε οι πρώτες αγωνιστικές μέχρι να μονταριστούν οι ομάδες θέλουν δουλειά ακόμα άλλες 2-3 αγωνιστικές να βρουν κάποιο ρυθμό. Έρχονται από τα φιλικά, αλλά τα φιλικά, αλλά τα παιχνίδια τα επίσημα. Εδώ το λάθος έγινε και τελευταία στιγμή κόβει εκεί ο Φίλης. Τελευταία στιγμή. Εδώ πέφτει κάτω θα κερδίσει το φάουλ.
2: Θα πάει και κίτρινη. Θα πάει και κίτρινη.
0: Κίτρινη κάρτα. Η πρώτη κίτρινη κάρτα είναι για, για τα ενόφυτα. Ο Σουτζής είναι αυτός που κέρδισε την κάρτα του. Κέρδισε το φάουλ και ο παίκτης των ενόφυτων. Η πρώτη κίτρινη κάρτα που είναι στο Κανίκη. Ο Φίλης είναι έτοιμος να εκτελέσει. Λίγο πάνω από τη σέντρα, το φάουλ γυρνάει πίσω. Βρίσκει τον Λούκα. Από την άλλη μεριά. Εδώ τώρα οι παίκτες αλλάζουν και τον Ιφύτο την μπάλα. Και γρήγορα τώρα για να δούμε θα γίνει πάσα από αριστερά. Δεν είναι offside. Μου στο πλάγιο εκεί. Κοντεύουμε προς να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα. Στο 42 νίκη λαφτή και για να δούμε τώρα από αριστερά από εκεί σε θέση offside. Ο Ελαιώνας στο 87 είναι στο 2-1. Νίκη Λαφιστού στο 42 προς 43 είναι στο 0-0. Πάλι στο Μαυρομάτι είναι στο 1-0 στο 43. Εδώ είμαστε στο 0-0. Άσκρη Κιθερώνας είναι στο 0-0. Εκεί είναι στο 45 και κόκκινο ομάδα του Τροφόνιου είναι στο 1-0 στο 43. Κόντευουν να τελειώσουν τα πρώτα ημίχρονα. Το τελικό περιμένουμε από την ομάδα των Ενοφύτων που για να δούμε το Διονύο Βοθέλος αφήνει πάλι βγαίνει out. Η ομάδα του Ελαιώνα αν πάρει την νίκη μετά από πολλά χρόνια σχεδόν από 8-9 χρόνια πάλι στην αλφα κατηγορία να πάρει την πρώτη νίκη. Ήταν πίσω στο σκορ, γύρωσε το παιχνίδι, προηγείται με 2-1. Φίλης. Θα βγάλει μια μπάλα μπροστά. Πέρασε, έχει δίνει να δέξει, βγαίνει ο Φλότσιος. Θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ, πιέζει η ομάδα των Πλατών που πάει στο ημίχρονο να πετύχει. Να πετύχει κάποιο γκολ. Ακτελεστεί το κόρνερ. Πέρασε, θα κάνει, δεν είναι καλή σε εδώ και κερδίσει πάλι την μπάλα έξω από την περιοχή. Εδώ θα κάνει το φάουλ. Δεν ήταν καλή η εκτέλεσή του, έκανε και το φάουλ. Φάουλ που κερδίζει η ομάδα των αθλητών στην αμήνα της. Όσος είχε το εκτέλεσ. Από δεξιά τώρα. Μπεκίρι. Εκεί θα κάνει την τρίπλα. Κονιαβίτης θα χάσει εδώ γρήγορα, θα βγει μπροστά και θα διώξει την μπάλα ο Μητάκης σε πλάγιο. Πέρας. Είναι τα ίδια, δούμε μέσα στην περιοχή, διώχνουν οι παίκτες των Νεοφύτων. Ο τραυματοφύλακας εκεί θα βγει και θα μπλοκάρει ο Αρκουλής. Όσες φορές χρειάζεται και ήταν σταθερός και καλός. Ήδη στο 34 τη μεγάλη ευκαιρία εκεί που ο Σοφέξο Βλατών βγήκε μπροστά και μπλοκάρει στο τέτα τέτ. Πίσω στον Φλάκα, στον Κωνσταντινόπουλο, αυτός θα διώξει. Η ομάδα των Αφήντων τώρα είναι στην επίδεση. Θα γίνει ένα σουτ, δεν είναι τόσο να ανησυχήσει τον Φλάκα. Τον Κωνσταντινόπουλο. Τον Κωνσταντινόπουλο. Πώς διώγνουν τώρα. Δεν είναι σε θέση, θα έχει τώρα. Με λίγο καθυστέρηση. Περίμενε να πάει πάνω στην μπάλα. Ο παίκτης σήκωσε τη σημαία. Ημίχρονο στην άσκρη, η άσκρη Κιθερώνας είναι στο 0-0. Πλατές κόκκινο και Τροφόνιος είναι στο 1-0, ημίχρονο και εκεί. 2-1 στο 90 είναι εκεί το παιχνίδι, προηγείται ο Ελαιώνας του Απόλλωνα Κρεβνιού. Στις καθυστερήσεις στα άλλα παιχνίδια 0-0 νίκη λάβει στο κεπένο Ρόδας. Μαυρομάτι κρατάει στο 44 αυτό το 1-0 από το δεύτερο λεπτό. Μέσα στην περιοχή τώρα πέφτουν εκεί δύο παίκτες. Τίποτα λέει ο διαιτής είναι δίπλα. Φίλης εκεί κερδίζει. Η μπάλα έχει βγει. Out. Διώχνουν, κερδίζει ο αρχηγός, να τον βγάζει μια μπαλιά μπροστά. Εκεί πέφτει κάτω, ο Δίας ήταν δίπλα, τίποτα λέει και ο Πέρας τώρα. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου χρόνου πιάνει την ευκαιρία τη μεγάλη. Εδώ το πέφτει κάτω, θα κερδίσει και το φάουλ. Κάνει τις συστάσεις εκεί και έτσι το φάουλ εκεί ο Σκυλιάς. Όχι συστάσεις, κάτω στον Πέρα. Ο Πέρας δέχτηκε την κάρτα. Βγει πλάγιο έξω. Καινούριο πλάγιο τώρα. Από δεξιά το πλάγιο για την ομάδα των Νεοφύτων που κρατάει αυτό το 0-0. Δέχτηκε την πίεση εδώ στο πρώτο ημίχρονο. 1-1 ισοφαρίζει ο Παλιάρτος στις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου και εδώ 2-1 ισοφάρισε το 45 και κάτι η ομάδα του Παναλίαρτου. Θα πάει με αυτό το 1-1. Μαυρομάτι Παναλίαρτος 1-1 στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Ο μεγάλος είναι αυτός που ισοφάρισε για την ομάδα του Παναλίαρτου. Ημίχρονο, τέλος πρώτου ημιχρόνου. Η ομάδα του Πλατεών πιο καλή, ήταν πιο επιθετική, έμενε μπροστά. Μία όμως καλή, πολύ μεγάλη έκανε ευκαιρία. Της λείπουν λίγο μπροστά οι φάσεις εκεί, οι καλές να είναι οι παίκτες στις σίγουρες θέσεις. Επανερχόμαστε σε 10 λεπτά για το δεύτερο ημίχρονο. Μπράβο, Θανάση.

0: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στο 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα, έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262 0 24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620 21601.
2: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στην σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
3: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
2: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην Βιωτία.
3: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
4: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
5: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: Επανερχόμαστε εδώ στο Ολυμπιακό γήπεδο των Πλατεών. Πρώτο μήχρονο ήταν 0-0 οι δύο ομάδες. Η ομάδα των Πλατεών ήταν πιο επιθετική, έχασε δύο καλές ευκαιρίες. Στη σέντρα τώρα η ομάδα των Ινωφύτων. Τελικό αποτέλεσμα Ελαιώνας και Απόλλωνα Κρεσμή 2-1. Νίκη Λαφιστή και Παναιτωλικός Λεύθερο 0-0. Μαυρομάτι Παναλία το είναι στο 1-1. Πλατέα Θερό ενώθηκαν στο 0-0. Άσκρη Πάσκη Θερών 0-0. Και κόκκινο Νέο Τροφόνιο είναι στο 1-0. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες με την ίδια δέκαδα. Μια βαθιά μπαλιά. Κόβουν εκεί τώρα. Κερδίζουν πάλι. Για να δούμε τώρα. Τζαφέλας. Θα κάνει στην μπαλιά το πέναλτι. Όπως θα βγάλει την μπάλα σε πλάγιο. Μπέκας. Θα βγάλει μια μπαλιά μέσα. Δεν είναι καλή. Πλάγιο Μπέκας τώρα θα εκτελέσει. Τελικά το πλάγιο είναι για την ομάδα των Ινωφυτών. Τζαβέλας σε πλάγιο πιέζει από τα πρώτα λεφτά του δεύτερου μηχρονού η ομάδα των Πλατεών μπροστά. Κατσαμπέκης έξω την περιοχή τώρα. Είπε ξέρω τον Πλατεών για να δούμε. Μπαίνει με στην περιοχή, πέφτει κάτω εδώ. Ο διευθυντής έχει δώσει το φάουλ. Ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Έξω τη μεγάλη περιοχή, 1-2 μέτρα στην ευθεία της περιοχής. Σε πολύ καλό σημείο. Κατσαμπέκης βλέπω πάνω στην μπάλα. Ο Κατσαμπέκης είναι αυτός που εκτελέσει το φάουλ πάνω στη γραμμή και λίγο πιο πίσω. Ένα φάουλ σε καλό σημείο στο 47, μεγάλη ευκαιρία για την ομάδα των Πλατεών. Κατσαμπέκης αν περάσει είναι πολύ δύσκολα και περνάει μπάλα, όμως ο τερματοφύλακας μπλοκάρει. Έπεσε στη γωνία του και γλιστράει εκεί η μπάλα, ο τερματοφύλακας απεκρούει. Να η ευκαιρία καλή και γρήγορα με κεφαλιά πίσω στο τερματοφύλακα εκεί μπλοκάρει ο Κωνσταντινόπουλος. Μπάλα γίνει πλάγιο. Μαχητικός εκεί η ομάδα των Πλατεών. Ο Κατσαμπέκης το φάουλ συρτό. Έπεσε και μπλοκάρει ο τερματοφύλακας ο Αρκουλής. Τώρα θα βγει μια μπαλιά μπροστά δυνατή. Λάλζι. Τόκα. Εκεί κόβουν, θα αφήνει ο διαιτητής όμως τον πλεονέκτημα αφού κερδίζει το φάουλ. Στο σέντρα περίπου το φάουλ. Είπαμε σήμερα ο καιρός βροχερός. Το ράδιο Θηβά είναι εδώ και με βροχή. Μεταδίδει το παιχνίδι σαν αλφα κατηγορία βιωτίας και τα αποτελέσματα τα ακούτε. Εδώ τώρα οι παίκτες των Ινωφυτών θα βγουν μπροστά. Γρήγορη μπαλιά εκεί. Πρέπει να προλάβει εκεί ο Λάλης. Η μπάλα έχει βγει. Κερδίζει το φάουλ. Φίλης και Σπούγας τώρα εκεί παρά λίγο το φάουλ. Διώγνουν μπροστά. Ο διαιτής σταματάει το παιχνίδι και δίνει φάουλ που κερδίζει στο κέντρο. Πολλά φάουλ αυτά τα 5 λεπτά που έχει ξεκινήσει εδώ το παιχνίδι και από τις δύο ομάδες.
1: Μάγκο! Μάγκο! Αυτό είναι φάουλ! Τα ξέχασες τα περσινά! Μάγκο! Αυτό δεν είναι φάουλ, Ξεχνάς εύκολα,
0: Το φάουλ τώρα για την ομάδα των...
1: Δεύτερο!
0: Το Πλατών βγάζει μια παλιά στην περιοχή, διώγνουν εκεί. Μπάλα έχει βγει πλάγιο. Και ο Μάρο τον κρατάει αυτό το 0-0 με λίγο σχόλια. Λίγο και ψάχνει στις αντεπιθέσεις να βγει με τους γρήγορους παίκτες μπροστά. Ο Τραφλάκας θα βγει και θα μπλοκάρει ο Ξενόπουλος. Το βόλε του δυνατό. Εκεί τώρα ο παίκτης εκεί, ο Πέρας, θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ ο Φίλης θα κάνει το λάθος. Γυρίζει, κάνει την τρίπλα. Ζαβέλας περνάει. Ζαβέλας με το ωραία τρίπλα του ανήκει πάσα πριν μπροστά γρήγορα τώρα εκεί. Θα βγει ο Τραφλάκας και θα διώξει. Το δρόμο είναι κενό. Ο Τραφλάκας διώχνει σε πλάγιο. Κρατάει ο Αρκουλής το 0-0. Εδώ όσο περνάνε πιέζει η ομάδα των Πλατεών. Χασάπης πίσω. Λούκας και Φίλης αλλάζουνε. Ο Μιλωνάς είναι αυτός που κρατάει το σκορ εδώ, το 0-0. Μπάλα βγαίνει πλάγιο. Διώχνουνε τώρα σε πλάγιο καινούριο τώρα πάλι οι παίκτες εδώ. Ο Φίτων τελέστηκε. Ο Νιαβίτης τώρα θέλει να βγει μπροστά, περνάει, θα κάνει στο πέναλτι μια παλιά, γίνεται το σούτ, εδώ κόβουνε. Να η ομάδα των Φίτων που φτάνει κοντά στο γκολ, την πρώτη καλή ευκαιρία την κάνει στο δεύτερο ημίχρονο και γρήγορα τώρα. Εδώ ο Τζαβέλας δεν παίρνει την πάσα, αν την έπαιρνε θα ήταν πολύ δύσκολα. Και βγαίνει η παλιά μπροστά, βγαίνει ο Ξάντουλος, αλλά σε θέση offside εκεί ο επιθετικός των Ενωφίτων. Φίλης, έγινε το λάθος. Κερδίζουν τώρα εδώ. Βγάζει την μπάλα σε πλάγιο ο Φίλης. Η βροχή δυνάμωσε πάλι πάρα πολύ. Ο κόσμος όμως, οι κερκίδες εδώ, οι φίλαθλοι πιο πολύ το Πλατώνα που είναι στο γήπεδο τους, δεν τους πήγε η βροχή. Έγινε την μπάλα. Την μπάλα βγαίνει ο Κωνσταντινόπουλος και μπλοκάρει. Στο κέντρο τώρα η μπάλα. Από δεξιά. Εντάξει τώρα, Πέρας. Πέρας θα βγάλει στο πέναλτι. Γίνεται τα σούτ εκεί, out. Σήκωσε πάνω του πολύ το κορμί εκεί ο παίκτης εκεί το Πλατών. Η μπάλα θα βγει out.

0: Συνεχίζουμε το παιχνίδι μας. Εδώ. Από δεξιά. Αυτή κάτω κερδίζει τώρα. Πέρας. Θα κάνει μια σέντρα. Η μπάλα δεν φεύγει έξω από την περιοχή. Γίνεται ένα σούτ. Τον έλεγε δώσει γκολ. 1-0 η ομάδα των Πλατών. Ανοίγει το σκορ. 1-0. Ο Κασαμπέκης το έλεγε σκορ. Ο Κασαμπέκης το σκορ. Ο Κασμάς, με ωραίο σούτ ο Κασμάς. Είπαμε στη γωνία έπεσε ο Τρεβλάκας, αλλά γλίστρεγε η μπάλα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, να κράταγε. ΑΟ Πλατεών, ΑΟ Ενωθήτων, 1-0, Κασμάς τον γκολ, έντονοι οι πανηγυρισμοί. Δικαιούταν η ομάδα των Πλατεών τον γκολ αυτό, αφού είχε χάσει ευκαιρίες. Ήταν πιο επιθετική, είπαμε και από το πρώτο ημίχρονο, Κασμάς τον γκολ. Το σούτ εκεί σιρτό στη γωνία αριστερά του Ροφλάκα του Αρκουλή. Είπαμε κράτησε το 0-0 ως τώρα, αλλά εκεί ο Κασμάς με ωραίο σούτ γράφει το 1-0. Όπλα των ΑΟ Ενωθήτων 1-0. Εδώ τώρα η ομάδα των Ενωθήτων θα ψάξει και αυτή θα βγει στην επίθεση μπροστά. Εδώ απ' έξω την περιοχή τώρα. Ο Κονιαβίτης θα κερδίσει το φάουλ τώρα η ομάδα. Το Ενωθήτων. Ένα φάουλο από αριστερά, πολλοί παίκτες τώρα μέσα. Με αυτή τη φάση για την ομάδα των Ενωθήτων, μετά τον γκολ που δέχτηκε ψάχνει την ισοφάριση. Εδώ και κάποια δευτερόλεπτα η ομάδα των Πλατεών προηγείται 1-0 με γκολ ωραίο του Κασμά. Εκτελείται κατευθείαν εκεί πάνω, δεύτερη προσπάθεια και ο Τραβλάκας ο Κωνσταντόπουλος κρατάει. Με δεύτερη προσπάθεια κρατάει το 1-0.
1: Πάμε
0: 0-0 η Κυλιαστού και πάμε ο Ρελεύο παραμένει. 1-1 μαύρο μάτι Παναλιάρτος παραμένει. Πλατές 1-0 με τα Ενώφυτα, είπαμε ο Κασμάς στον γκολ. Άσκρη Πάσκη Θερώνα 0-0 και κόκκινο είναι για να δούμε τώρα τον Ενώφυτον από αριστερά που μετά τον γκολ βγαίνει πιο μπροστά, επιτίθεται, είναι τη σέντρα εκεί, θα βγει ο Ρελεύος να βλοκάρει. Είναι πιο επιθετική η ομάδα των Ενώφυτων, ψάχνει την ισοφάριση. Η Ανοροβλάκα θα βγει και θα μπλοκάρει και ο Αρκουλής. Βλέπουμε αλλαγή για την ομάδα των Πλατών, θα την πούμε τώρα σε λίγο. Το σπέκτη θα φύγει, μόλις βγει η μπάλα. Από δεξιά τώρα οι παίκτες με τον Άβη ψάχνουν τον γκολ της ισοφάρισης. Γίνεται το σούτ από εκεί ο Κωνσταντόπουλος, γίνεται άλλο σούτ πάνω στη γραμμή. Μεγάλη ευκαιρία που χάνουν τα Ενώφυτα να ισοφαρίσουν. Τόσο δυνατό out. Να η ομάδα των Ενωθήτων, ο Μητάκης ήταν αυτός. Ο παίκτης εκεί, ο Μπεκίλης έχασε την ευκαιρία. Βγαίνει το 17. Να δούμε ποιος παίκτης είναι ο Φίλης. Να δούμε ποιος παίκτης αυτός που θα μπει. Ο Πέρας ο Ξενοφών είναι αυτός που θα μπει αλλαγή. πήγε στο 17 βίντεο, ξενοφών πέρας μπήκε. Και να τώρα η ομάδα των Ινωφύτων, όσο στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο μετά τον γκολ έχασε δύο καλές, πολύ καλές ευκαιρίες. Πίσω εδώ τώρα για να δούμε την περιοχή, εκεί θα βγει, θα κάνει και το φάουλ. Εδώ έχουμε τραυματισμό. Ο παίκτης είναι τραυματίας κάτω εκεί. Πάμε ο Φίλης έξω το 17 πέρασε και ενωφώνουν μέσα. Έχουμε διακοπή λίγο του παιχνιδιού. Έπανε στο παιχνίδι από δεξιά τώρα πέρασε, εκεί βγαίνει η μπάλα σε πλάγιο. Βλάς, Φίλης, Λούκας, από δεξιά τώρα, οι παίκτες στο πλατιόν εκεί, πέρασε, μπάλα εκεί. Παίκτος τώρα των Ινωφύτων είναι στην επίθεση, θα βγάλει μια παλιά μπροστά. Εκεί ο Λούκας θα κόψει. Απ' έξω τώρα οι παίκτες εδώ των Ινωφύτων έχουν την μπάλα. Πέρασε. Έχει την μπάλα. Θα βγάλει ωραία μπροστά στον Τζαβέλα. Από αριστερά. Για να δούμε, γίνεται ένα σούτ απ' έξω. Πάμε Βλάκας. Να, η μεγάλη ευκαιρία που χάνει μετά τον γκολ η ομάδα των Πλατεών. Μετά από 8-10 λεπτά χάνει μεγάλη ευκαιρία. Να, η μπάλα πίσω. Κασάπης η μπάλα βγαίνει σε πλάγιο. Εκτελέσει και γρήγορα. Ζαβέλας γίνεται εκεί στο κόρνερ. Η μπάλα έχει βγει. Πλάγιο, το πλάγιο είναι για την ομάδα. Τον Ινωφύτων πίσω στην άμυνά της εκεί όπως δείτε. Έφτασε πάρα πολύ κοντά δύο φορές στον γκολ ομάδα των Ινωφύτων, δεν τα έχει καταφέρει, χάνει 1-0. Ο Βλάκας εκεί ο Αρκουλής με τις πολύ καλές του επεμβάσεις έχει κρατήσει το σκορ χαμηλό και ελπίζει εκεί στο 1-0 η ομάδα των Ινωφύτων να βρει κάποιο γκολ να ισοφάρισει, αλλά και η ομάδα των Πλατεών μετά τον γκολ έχει βγει μπροστά, έχασε μια καλή ευκαιρία. Εδώ τώρα πέφτει κάτω, θα κερδίσει το φάουλ ο Πέσης. Εδώ το Πλατεών. Εκτέλεσε και γρήγορα, θα βγει μπροστά ο Τζαβέλας, δεν προλαβαίνει να δει αυτή την μπαλά. Πίσω τώρα στην άμυνα. Ο έγινε το λάθος και να τώρα θα γίνει ένα σου δυνατό, μεγάλη απέκρουση πάλι. Κρατάει δεύτερη φορά. Ο Πέρες αυτός που κρατώσει, δεν έχει τελειώσει η φάση τώρα, μέσα στην περιοχή. Γίνεται ένα σου out. Ο Αρκουλής, είπαμε, κρατάει το σκορ αυτό στο 1-0, πόσο όμως δέχεται πάρα πολύ πίεση. Εδώ είδατε δύο φορές, ο Δραφλάκας των Ινωφύτων απέκρουσε εκεί τα δύο σου του επιθετικού του Πλατεών. Η ομάδα των Πλατών χάνει κατά ρηπά τις ευκαιρίες μετά το 1-0, να κάνει το 2-0. Να είναι λίγο, να μην έχει τόσο άγχος, αλλά η ομάδα των Ινωφύτων ψάχνει για αυτή την ισοφάριση. Τώρα θα δίνει μια παλιά μπροστά, δυνατή εκεί, θα βγει ο Φίλης, θα κόψει την μπάλα σε πλάγιο.
1: Αλέξη,
0: πάμε! Αλέξη, πάμε! Τώρα, εδώ κόβεται. Η ομάδα του Κιθερόν ανοίγει το σκορ, προηγείται 0-1 μέσα στην άσκρη στο 60. Τζαβέλας έχει την μπάλα, τραβιέται στο κόρνερ, θέλει να κάνει τρίπλα, κερδίζει το πλάγι. Άσκρη Κιθερόνας Καπαρελίου 0-1. Μαυρομάτι Παναλίαρτος 1-2 και η ομάδα του Παναλίαρτου μετά το γκολ που δέχτηκε ισοφάρισε στο 45 και στο δεύτερο μήνο έχει βάλει και δεύτερο γκολ. Νίκη Λαφιστίου προηγήθηκε επί του Επαμινόδα Λεύκρον. Μπέκας. Μπέκας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Μπέκας, για να δούμε. Μπέκας θα κάνει το πέναλτι την παλιά. Τελευταία στιγμή εκεί. Βγάζουν οι αμυντικοί. Διώγνουν μπροστά. Εδώ τρέχει ο παίκτης εκεί το 10. Δεν μπορεί όμως, είναι δυνατή παιδιά. Ο Κονιαβίτης, όσο και γρήγορος να είναι, δεν μπορεί.
1: Μητάκι, βγάλε!
0: Αλλαγής έχουμε τώρα για την ομάδα του.
2: Μπράβο, Μάνο!
0: Τον Ινωφύτων. Θα τους πούμε σε λίγο.
1: Μπράβο, πάμε! Έλα, γερά!
2: Πάμε!
1: Πάμε!
0: Πίσω τώρα η μπάλα. Ασάπης. Πίσω. Θα κερδίσει το φάουλ. Εδώ. Πίσω η μπάλα. Ο Σταυρακάκης είναι αυτός που μπήκε. Φίλης θα βγάλει μια βαλιά μπροστά.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Κόβουν τώρα εδώ οι παίκτες και θα δουν στην επίθεση. Να πω αριστερά τώρα. Σκλιάς χάνει. Γρήγορη βαλιά μπροστά. Όπως όπως τώρα διώγνουνε. Ο Φίλης πάλι μια μπαλιά. Μπάλα έχει βγει πλάγιο.
2: Έλα μπροστά, μπροστά!
0: Το πλάγιο τώρα θα εκτελέσει. Τη φορά πάλι το πλάγιο είναι τώρα για την ομάδα στο Πλάτων από δεξιά. Πέρασε. Βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή. Περνάει από όλους το σούτ. Δεν είναι καλό εκεί. Κόβει. Ο Τζαβέλας θα έκανε το σούτ. Κερδίζουν τώρα. Μια βήτης. Λούκας. Έκας. Τζαβέλας. Ανοίγει μπροστά. Πάλι εδώ κλείνεται. Πάλι ο Τζαβέλας τώρα έχει την μπάλα. Ωραία τρίπλα περνάει. Δύο παίκτες εκεί θα κερδίσει. Μπέκας θα εκτελέσει το πλάγιο τώρα από αριστερά. Δείτε. Κασμάς και Μπέκας αλλάζουν εκεί καινούργιο πλάγιο. Ο Κασμάς ο μοναδικός παίκτης που έχει τον γκολ τώρα για την ομάδα των Πλατιών. Κασμάς. Έχει βγει μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο είναι πάλι στο ίδιο σημείο για την ομάδα των πλάγιων. Μπέκας είναι αυτός ο εκτελέσκης. Κατσαμπέκης. Πέφτει κάτω εδώ, ο διαιτητής δίπλα, τίποτα λέει. Και γρήγορα μπροστά το τάκλινγκ του Σωτήριου. Και βρίσκουμε τώρα και να, τώρα ο Φίλης, ο αρχηγός της πλατιών, βάψε την άμυνα. Κάνει ένα πάρα πολύ δυνατό την μπάλα, είναι out. Κέρδισε τις γκόντρες, ένα σούτ όμως δεν ήταν εύκολο, out την μπάλα. Ο Αρκουλής τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Τώρα. Αρκουλής. Πιέζουν τώρα οι παίκτες γρήγορα να φύγει μπάλα μπροστά. Εσύ ο Πέρας με κεφαλιά θα δίνει μπάλα σε πλάγιο. Φάουλ που κερδίζει εκεί ο παίκτης το πλάτον στη σέντρα πίσω λίγο. Όπως γιώνουν τώρα οι παίκτες στα γυρέλα πίσω. Εδώ γίνεται το λάθος, κερδίζει ο Κονιαβίτης. Καινούριο λάθος, ο Κατσαμπέκης διορθώνει. Αν η δίπλα βρίσκει τον Μπέκα από αριστερά, Μπέκας. Το πλάγιο τώρα.
3: Θα κάνω 4 επαφές όλο το παιχνίδι, γαμώ το σπίτι.
0: Το πλάγιο τώρα είναι. Ναι, το φάω τώρα εκτελεστεί. Στον αέρα εκεί η μπάλα, κερδίζουν τώρα. Ο Νιαβίτης θα κάνει τρίπλα, γυρνάει. Υπέξε εδώ τον εθνό τώρα. Προσπαθούν εκεί ο Τόκα να κερδίσει, χάνει. Και γρήγορα μπροστά τώρα Τζαβέλας έχει την μπάλα. Βάζει το σώμα του ωραία Τζαβέλας. Ωραία τρίπλα εκεί, αλλά κόβεται με εθνός. Πλάγιο τώρα. Ένα 0 νίκη Λαβιστήρου και στο 69 με πανίδο τον Αλέπρο. Μαυρομάτι Παναλίαρτος είναι στο 1-2 στο ίδιο σημείο. Για να δούμε τώρα μέσα στην περιοχή. Εκεί όμως δεν μπορεί ο Ταβέλας να κάνει την άλλη τρίπλα. Ένα 0, είπαμε ένα 0 είναι και πλάτες εδώ με τα Ινόπιτα στο 60. Άσκρη 0, με το Κιθώνα Καπαρόλυνο στο 0-1. Για να δούμε την ευκαιρία τώρα αυτή. Από εσένα τώρα πέρασε, έχει έξω την περιοχή. Περνάει εκεί, γίνεται ένα σου δυνατό γκολ. 2-0. 2-0 η ομάδα των Πλατεών. Άρα το γκολ. Δεύτερο γκολ, ο Κατσαμπέκης το γκολ. 2-0, με ωραίο σούτ εκεί. Η ομάδα των Πλατεών, είπαμε πιο επιθετική. 2-0, Κατσαμπέκης το γκολ. Είπαμε επιθετική η ομάδα των Πλατεών. Ήτανε και στη πίσω σε δύο καλές το 1-0. Πέτυχε το δεύτερο γκολ τώρα. Είναι έχει πιο σιγουριά και θα έχει πιο πολλές δυνάμεις. Μπέκας. Ανοίγει. Έχει κάποιο το

0: 2-0. Άοπλα τον και Ινόπιτα. Παρά είναι σε πλάγιο. Σιγά σιγά το πλάγιο τώρα εκεί ο Μπέτας. Εκτελέστηκε. Τζαβέλας θέλει να περάσει, κερδίζει το πλάγιο. Το πλάγι τώρα θα εκτελέσει. Ταβέλας που έχει ταλαιπωρήσει πολύ εκεί. Καινούργιο πλάγι. Καινούργιο ο διαιτής δίνει αλλαγή. Η ομάδα των Εθνών τώρα που βιάζεται, είναι πίσω στο σκορ με 2-0. Έχει την μπάλα τώρα πίσω στην άμυνα, Φλότσος ανεβαίνει. Μπροστά μια μπαλιά, εκεί βάζει το σώμα του μπροστά, πέφτει κάτω, κερδίζει το φάουλ. Έριξε επίθεση εκεί.
1: Έλα πάμε λίγο ρε! Άντε πάμε!
0: Για δούμε τώρα οι παίκτες των αθλητών, είναι έξω από την περιοχή. Ανοίγουν. Εδώ το φάουλ που κερδίζει σε σημείο λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Η ομάδα του Πάου Κοκκίνου και αυτή έχει βάλει 2 γκολ, προηγείται 2-0 επί του Ροφώνιου Λιβαδιάς και τώρα ένα φάουλ θα χτυπήσει η ομάδα των Ινοφύτων. Τόκα είναι αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Ένα γκολ υπάρχει στο παιχνίδι, είπαμε στο δεύτερο μήχρο με το γκολ που δέχτηκε το καχτελή τα πάνω δακάρια, out την μπάλα. Out την μπάλα. Κασμάς και Κατσαμπέκη σκόρερ. Εδώ όμως μέτρησε το χρόνο ο διαιτητής, είπαμε καινούργια συστήματα. Και αν περάσουν κάποια δευτερόλεπτα που εδώ έχουν ορίσει, η μπάλα πάει κόρνερ. Περάσουν τα δευτερόλεπτα. Μετράει χρόνο ο διαιτητής μέχρι να δώσει το στάδιο ο αντίπαλος θεματοφύλακας. Μας και Κατσαμπέκη στα 2 γκολ για την ομάδα των Πλατεών. Προηγείται με 2-0. Εκτελείται τώρα το κόρνερ. Σούτε. Το 2-0 παραμένει. Μετράει πάλι τώρα ο διαιτητής, είπαμε. Καινούριο κανονισμός. Στο 75 είμαστε εδώ στο παιχνίδι. Από δεξιά τώρα εκεί ο Πέρας. Θεμαχούν Πέρας. Αλλάζουν τώρα την μπάλα και ρίχνουν το πλάγιο. Στην περιοχή γίνεται ένα σούτ

0: όμως δεν είναι παράλληλο, η μπάλα θα βγει πλάγιο. Το παιχνίδι μας φιλής. Μπέκας αλλάζουμε την μπάλα εδώ τώρα. Μπέκας πίσω στον Ευλάκα, στον Κωνσταντινόπουλο που χρειάστηκε στο 1-0, κράτησε εκεί λίγο την αιστεία του στο 1-0. Φιλής θα βγάλει μπροστά μια έχει να βγει εδώ πέρα, θα βγει τον Ευλάκας ο Αρκουλής. Θα βγάλει μια παλιά, δεν είναι καλή. Έχει κόβει τώρα. Κερδίζουν τώρα οι παίκτες εδώ. Κασμάς στο κέντρο, πάλι Κασμάς. Από δεξιά τώρα γυρνάει το, από την άλλη μεριά. Βλέπουμε τώρα. Κόβεται εκεί ο Τζαβέλας από αριστερά. Τώρα ο Μπέκας με στην περιοχή. Μπέκας κάνει την δίπλα εκεί. Δεν έχει την μπάλα. Μπέκας κάνει δίπλα. Τζαβέλας θα κάνει τη σέντρα, δεν είναι καλή. Για δούμε τώρα. Έξω την περιοχή από δεξιά, πέρασε τώρα. Αλλάζουν την μπάλα τώρα, έπαιξε το πλατόν, είναι στο 2-0, κάνει και μια ωραία σέντρα, κεφαλιά. Εκεί θα μπλοκάρει ο φλάκας ο Αρκουλής. Ανοίγει δίπλας στο Φλότσο. Εκεί η μπάλα θα βγει σε πλάγιο. Δύο λάγια για την ομάδα των Πλατεών. Χασάπης είναι ο ένας που θα βγει. Πλατές εδώ προηγούνται 2-0 επί των Ενωφύτων. Μαυρομάτι Παναλίαρτος είναι στο 1-2. Κόκκινο Τροφόνιος είναι στο 2-0. Και Νίκη Λαφιστίου Παμινώνας Λεύθερων 1-0. Αυτά τα αποτελέσματα. Και Άσκρη Κιθενώνας Καπαρελίου είναι στο 1-0-1. Οι παίκτες εδώ αλλάζουν την μπάλα. Κλείνεται πίσω ο Σιλιάς. Ο Κατσογιάννης μπήκε το 13 μέσα και βγήκε ο Χασάπης. Ευκαιρία τώρα εδώ να δούμε κόβει εκεί. Κερδίζουμε μέσα στην περιοχή. Γίνεται ένα σουτ γκολ. 3-0. Θα δούμε λίγο το σκόρ. 3-0 και κάπου εδώ τελειώνει. Είπαμε τελειώνει. 3-0. Πιεστική η ομάδα των Πλατεών στο δεύτερο εμίχρονο. Έχει πετύχει 3 γκολ. 3-0. Καλή πρεμιέρα για την ομάδα των Πλατεών. Πολύ καλή. Μπάλα βγαίνει. Συνεχίζει το παιχνίδι, ο Σουρτζής είναι ο σκόρερ. Μπέκας πίσω. Κασμάς, Σουρτζής και Κατσαπέκη στα γκολ. 3-0. Από δεξιά τώρα μάλλον θα ψάξει και το τέταρτο γκολ. Μέσα στην περιοχή κόβουν οι Μαδουρεφίτων. Δεν βλέπω να έχουν κάποιο να βγουν μπροστά να πετύχουν κάποιο γκολ. Θα διασφυλάξουν να μην ανέβει άλλο το σκορ. Είπαμε 10 σφίγγια Μαδουρεφίτων καλή. Φαίνονταν το πρώτο μήχρονο έμπαινε πιο καλά μέσα στην περιοχή. Κατσογιάννης από αριστερά. Κατσογιάννης εκεί το πλάγιο η μπάλα. Το τάκλι και έχει βγει σε πλάγιο.
1: Επόπτης, Παναγιώτη, επόπτης, Παναγιώτη, επόπτης.
0: Μπάλα έχει βγει. Ο Ρευλάκας ο Αρκουλής, παρότι τα τρία γκολ που έχει δεχτεί κράτησε. Η ομάδα του, όπως τον έκανε, πιεζότανε πολύ όταν παίκτες από κοντά. Αρκουλής. Από εδώ και τώρα πίσω η ομάδα των Ελληνοφύτων. Εδώ το τάκλιν του Μπουμπέκα, του Κατσογιάννη θα κερδίσει το φάουλ. Τελείται, κόβουνε τώρα οι παίκτες εκεί. Την μπάλα σε πλάγιο. Στην επίθεση τώρα η ομάδα του Βόνατα από δεξιά που θα ψάξει ένα τέταρτο γκολ. Έδινε καλή πάσα, όμως εδώ ο διαιτητής έχει σηκώσει τη σημαία σε θέση offside. Εδώ τώρα διώχνουν εκεί πίσω στην άμυνα Φίλης. Εκεί πάρε ο Κατσογιάννης, χάνει, κερδίζω. Τώρα οι παίκτες των Ελληνοφύτων έχουν την μπάλα, Φλέψος. Σκλιάς από αριστερά. Ψάχνει ένα γκολ η ομάδα τώρα εδώ των Ελληνοφύτων. Γυρνάει πίσω την άμυνα. Φλέψος. Και αυτός τον λάξον Αρκουλή. Από αριστερά τώρα. Αλαράι, βγάζει μια μπάλια. Εδώ έχει κερδίσει φάουλ. Ο Φίλης είναι αυτός που έκανε το φάουλ πάνω στον παίχτη εκεί τον επιθετικό των Ελληνοφύτων. Τώρα θα εκτελεστεί το αλλαγή στην ομάδα των Πλατών. Πάμε πότε. Η ομάδα του Πλατών στηρίζεται σε παιδιά δικά της εδώ από το χωριό. Βλέπουμε πολλούς παίκτες μέσα με λίγες μεταγράφες. Μπάλα βγαίνει out. Κωνσταντινόπουλος θα δώσει τώρα συνέχεια στο παιχνίδι. Κωνσταντινόπουλος γρήγορα επιδιώγει. Ο πέρασε και έρθει από αριστερά τώρα. Ήγε ο Μπέκας. Εδώ έγινε το λάθος. Κερδίζει ο Κατσογιάννης πίσω στον αρφλάκα τον Κωνσταντινόπουλο. Αυτός διώχνει μπροστά. Κεφάλαια εκεί παίρνουν τώρα εδώ. Οι παίκτες εδώ τώρα έχουν την μπάλα των οπίτων. Ο Φίλης έχει μπει το 16 μέσα στην περιοχή. Διώχνουν όμως όπως εδώ. Μπάλα στην Λούστια Παλάγιο. Πίσω Κατσογιάννης ο Ρεφλάκα. Ο Βραδινόπουλος αυτός από δεξιά βρίσκει τον Φίλη. Μπάλα πλάγιο. Στο πλάγιο τώρα για την ομάδα του Πλατώνα από δεξιά. Εδώ ο Φίλης διώχνει. Κατσογιάννης περνάει.
1: Επόπτης Φίλης. Παγιώτη επόπτης. Τεχνικά επόπτη.
0: Σε θέση offside όμως ο παίκτης δικός εκεί.

0: στις καθυστερήσεις. Είμαστε η ομάδα των Πλατών, θα πετύχει την πρώτη νίκη εδώ στο Βοδά. Είμαστε στην πρώτη αγωνιστική, θα κάνει την νίκη 3-0. Πίεσε. Ήταν καλή, είπαμε, η ομάδα των Πλατών. Φαίνονταν στο πρώτο ημίχρονο, είχε πιο ζωντάνια, έμπαινε στην περιοχή. Καθυστερήσεις είμαστε. Το σκορ περιμένουμε εδώ της να λήξει. Τον νικητή το ξέρουμε από μετά και το τρίτο γκολ. Δεν μπορούσε κάτι να κάνει ο Μαδροφύτων. Εκεί στο 1-0 πίεσε. Ήθελε μπροστά. Κονιαδίκης που έδωσε μάχες. Ο Σεβιάννης βγάζει την μπάλα σε πλάγιο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Φάουλ που κερδίζει η ομάδα των Εφήτων. Μια τελευταία της ευκαιρίας να βάλει τον γκολ, ας πούμε, και εμείς να κάνει και αυτή ένα γκολ. Έχασε δύο καλές ευκαιρίες εκεί στο 1-0. Μπορούσε να ισοφαρίσει, να άλλαζε το παιχνίδι. Ο Τόκα είναι αυτός που θα εκτελέσει τώρα στο τέλος του παιχνιδιού. Είμαστε το φάουλ.
1: Τώρα προτέρμα. Εκεί αριστερά. Ένα, δύο, άμπατο.
0: Τόκα. Εκτελεί ο Φλάκας με γροθιές, διώχνει. Ο Τόκα παίρνει πάλι την μπάλα από δεξιά, τώρα όμως δεν κάνει καλό κοντρόλ, μπάλα βγαίνει πλάγιο. Ο Πέρας που έκανε καλό παιχνίδι, πολύ καλό, και αυτός πάνω κάτω. Έχει αλλάξει μεριά τώρα εδώ. Πάλι διώγνει ο προσωπός. Κονιαβίτης. Εδώ κλείνεται, χάνει, Κατσογιάννης. Φίλης, κάνει τρίπλα. Ταλαιπωρεί εκεί. Από δεξιά τώρα. Ψάχνει τώρα εκεί, δεξιά την στη γραμμή. Βγάζει μπαλιά μπροστά, μάχεται, περνάει. Όχι κάτω εδώ, τίποτα, λέει ο επόπτης δίπλα εκεί. Άου την μπάλα. Άου την μπάλα. Πίσω η μπάλα. Τέλος. Είπαμε τελικό αποτέλεσμα, ο Πλατών ενώπιτα 3-0. Η ομάδα των Πλατών ήταν πιο καλή σε όλο το παιχνίδι, έχασε τις δύο καλές ευκαιρίες. Η ομάδα των Ενώπιτων και αυτή όμως πίεσε εκεί στο 1-0, έχασε δύο καλές, δεν μπορούσε να μπει στο παιχνίδι και ήρθε η ήττα. Τελικό αποτέλεσμα εδώ από το δημοτικό γήπεδο των Πλατεών, ο Πλατών ενώπιτα 3-0. Το Σπύρο Πέρα που ήταν στην κάμερα, το Βαγγέλη Μακρύ στην περιγραφή και τον Γιώργο Πέρα που ήταν στο στούντιο, στον ήχο και εικόνα. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκυριακό.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Πού θα βρεθούμε?
4: Στο άγαλμα.
3: Πάλι?
4: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
3: Δηλαδή?
4: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο άγαλμα έχει άλλο νόημα.
5: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ. LJ Cafe. Επαμεινώνω 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-22300.
6: Ψάχνεις βενζινάδικο μέσα στην πόλη? Θέλεις ποιοτικά καύσιμα στη σωστή τιμή? Τότε πήγαινε BP Μανόπουλος. Σε δύο σημεία στην πόλη και τα έχει όλα. Οικονομία, ποιότητα, εξυπηρέτηση με το χαμόγελο. BP Μανόπουλος. Γιατί το καλό καύσιμο πάει μακριά. Ποντίον 12 Θήβα έναντι ΔΕΗ. Τηλέφωνο 2262-0-24343. Αυλίδος 52. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22620-21601.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
9: Ραδιοθήβα 97,5.

σε που να ψάξω. Στο δρόμο δυο περαστικοί και από τον μπαρ τη μουσική. Στην πόλη σύννεφα καπνού.

συζητήσεις. Σπιγμένη μέσα στο παλτό της μοναξιάς την κύβωτο. Στο τζάμι γράφεις με βροχή και την ψυχή μου κάθε νύχτα βασανίζεις.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς. Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025-089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
3: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμοκρασίες.

0: του, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελασόντ. Ελασόντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. Ελασόντ.gr.
1: Πρωί, δουλειά. Μεσημέρι, ραντεβού. Απόγευμα, παιδιά. Βράδυ, έξοδος. Να πάρεις μια ανάσα. Ο δρόμος σε θέλει γεμάτο. Και εμείς σε φροντίζουμε. Δηλιώτης BP και ECO. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που ξέρουν τι περνάς. Σε δύο σημεία για να μην χάνεις χρόνο. Ποιότητα, εξυπηρέτηση και τιμή που δεν ξεφεύγει. Γιατί εσύ οδηγείς τη μέρα σου. Εμείς τη στηρίζουμε. Στη Θήβα, BP Βηλιώτης, 5 χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Και ECO Βηλιώτης, Αγίου Αθανασίου 74, στο Πυρί Θηβών. Τηλέφωνο για διανομή πετρελαίου θέρμανσης κατοίκων 22620-21688.
2: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο για τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις της ζωής σας. Sequel, εδώ που οι στιγμές γίνονται αναμνήσεις. Κιόνι, καναπίτσα, Θήβα. Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 434805 και 6986 751723. Follow us on Instagram. Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogel 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
3: Πώς και είσαι τόσο φρέσκια και λαμπερή? Botox ή νέο αμόρε?
4: Φρουτεμπορική Παϊδιώτης, φίλη μου. Κάθε μέρα ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά εποχής για υγεία και ομορφιά εκ των έσω. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. 20 χρόνια φρεσκάδα και υγιεινή διατροφή. Μεγάλη ποικιλία και σταθερά χαμηλές τιμές. Φρουτεμπορική Παϊδιώτης. Η καλή σας συνήθεια έναντι ΔΕΗ. Στη Θήβα. Διανομές στο τηλέφωνο 2262-080-510.
5: Βουνό.
6: Θάλασσα.
5: Άσπρο.
6: Μαύρο.
5: Κρεατικά.
6: Θαλασσινά.
5: Θα σε τυλίξω. Πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
6: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
5: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262 28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, World και Box.
7: Ψάχνει σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας.
8: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945 540 106.
9: Σε κάθε νέα αρχή, σε κάθε υπόσχεση, σε κάθε τρατάρισμα. Η έννοια του γλυκού βρίσκεται στην καρδιά και στο μυαλό μας. Ας είναι κάθε στιγμή γλυκιά στο ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Γλυκά, τούρτες, πάστες, παγωτά, σιροπιαστά, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Ζαχαροπλαστείο Bitter Sweet. Η γεύση που πρέπει να έχει κάθε σου σκέψη. Στην οδό Ιωάννου Λάμπρου, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-028-205 και στο bittersweetpatisserie.com. Για μια ζωή μες στη γλυκά.
10: Ο συνεταιρισμός
8: σταθμός μας

0: Ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια βελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
1: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
2: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη. Γίνανε και πολύ φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Άλλο ένα καλοκαίρι με φίλους στον κήπο.
0: Μη το πολύ σκέφτεσαι, δεν χρειάζεται να καείς πάνω από τη Φουφού. Απλά παίξ' το καλός μάστορας.
3: Έλα βρακά
0: και φτιάξε κατάσταση.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυσταριές, σχάρες, σούβλες, μοτέρ, αξεσουάρ.
0: Αλλά και κάρβουνα, μπρικέτες προσανάματα, ό,τι δηλαδή χρειάζεσαι για τον μπάρμπεκιου.
3: Περιποιήσου και το κήπο σαν σωστός οικοδεσπότης.
0: Στο βρακά θα βρεις καρέκλες, τραπέζια, γλάστρες, εργαλεία κήπου, φυτόχωμα ή διποτίσματος.
3: Ψήθηκες.
0: Έλα βρακά.
3: Τρίτο χιλιόμετρο Θηβών Μουρικίου. Τηλέφωνο 22620 27 306.
4: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393. 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
5: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Πού θα βρεθούμε?
2: Στο Άγαλμα.
1: Πάλι?
2: Ναι, αλλά αυτή τη φορά για να πιούμε καφέ.
1: Δηλαδή?
2: Δίπλα άνοιξε το νέο καφέ της πόλης, LJ. Και πλέον το σε περιμένω στο Άγαλμα έχει άλλο νόημα.
3: Το νέο meeting spot της πόλης είναι εδώ, LJ Cafe. Επαμεινώντα 12-14 στην αρχή του πεζόδρομου, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-22300.
4: Το σύστημα SethPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
5: Η SethPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
4: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
5: Μάθε τα πάντα από τη SethPECAT στο sethpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
6: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
7: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
8: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Μην ψάχνεις το τέλειο αυτοκίνητο. Άφησε το να σε βρει αυτό. Στην Σταματόπουλος Automotive φέρνουμε το αυτοκίνητο των ονείρων σου από την Ελλάδα ή το εξωτερικό με εγγύηση ατρακάρης του οχήματος και εγγύηση χιλιομέτρων σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες αντιπροσωπείες. Και επειδή ξέρουμε πως η αρχή μετράει, εμείς σου κάνουμε δώρο τα έξοδα πινακίδων και δωρεάν το πρώτο σέρβις σε συνεργείο ή αντιπροσωπεία της επιλογής σας. Σταματόπουλος Automotive. Εκεί όπου η εμπιστοσύνη έχει κινητήρα. Στον κόμβο επαρχιακής οδού Θηβών Λιβαδιάς, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22 620 25 958 και 69 700 69 959.
3: Familia Voglis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Voglis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Voglis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Ο Πλαρχηγού Vogli 12. Delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting. Lighting up your world. Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
5: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
6: Κάποιες φορές, μια στιγμή, αξίζει να τη θυμάσαι για όλη σου τη ζωή. Sequel, events, parties. Σε ένα χώρο εξαιρετικής αισθητικής, ειδικά διαμορφωμένο

0: Τηλέφωνα κρατήσεων 6972 43 4805 και 6986 75 17 23. Follow us on Instagram.
1: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς, κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο, στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-0-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-0-27-950. Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
2: Βουνό.
3: Θάλασσα.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Κρατικά.
3: Θαλασσινά.
2: Θα σε τυλίξω, πού θα πάει? Στη Λαδόκολα.
3: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Εδώ η παρέα πάντα συμφωνεί. Στη γεύση και στην ποιότητα. Με κρεατικά και θαλασσινά και κάθε μέρα μαγειρευτά.
2: Με ζεδοπολείο ψησταριά, η Λαδόκολα. Επαμινόδα 105 στο κέντρο της Θήβας. Τηλέφωνα 2262-0-28400 και 6948-075-442. Και υπηρεσία delivery μέσω eFood, Walt και Box.
4: Όταν το σπίτι σου αρχίζει να κάνει τα δικά του, φώναξε τους δικούς μας. Στέλιος Μπεκρίς. Από τα υδραυλικά μέχρι τη θέρμανση. Από τα καλοριφέρ και τα ηλιακά μέχρι τα συστήματα υγραερίου, φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Είμαστε δίπλα σου για να απολαμβάνεις ένα σπίτι ζεστό, ασφαλές και οικονομικό. Συντηρήσεις καυστήρων. Χημικός καθαρισμός δικτύων θέρμανσης. Τεχνική υποστήριξη στο λεπτό. Γιατί ξέρουμε πόσο πολύτιμη είναι η άνεση στο δικό σου σπίτι. Στέλιος Μπεκρίς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945-540-106.
5: Ο συνεταιρισμός μας ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκινούν τα σχέδια διαβελτίωσης του στρατηγικού σχεδίου της κοινής αγροτικής πολιτικής για την περίοδο 2023-2027. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα τη σύνταξη και υποβολή φακέλων για επενδύσεις που αφορούν τον εξυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, την εξοικονόμηση νερού και τις ενεργειακές επενδύσεις. Ενημερωθείτε άμεσα για τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εξασφαλίστε έγκαιρα τη συμμετοχή σας. Για πληροφορίες και ραντεβού επικοινωνήστε με το συνεταιρισμό μας στο 22 620 29 085. Αγροτικό Συνεταιρισμός Θήβας, Ένωση Θηβών. Δίπλα στον παραγωγό με υπευθυνότητα και εμπειρία.
6: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
7: Κάθε αγώνας έχει φωνή. Κάθε νίκη έχει τον κόσμο της. Και φέτος σε θέλουμε ξανά μαζί μας. ΑΟ Θήβα. Απόκτησε το εισιτήριο διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με μόλις 70 ευρώ και γίνε η δύναμη που σπρώχνει την ομάδα μας μπροστά. Η παρουσία σου στο πλευρό της ομάδας μας είναι πιο σημαντική από ποτέ. Η θέση σου είναι στην κερκίδα. ΑΟ Θήβα. Εισιτήρια διαρκείας 2026-2027. Μαζί συνεχίζουμε πιο δυνατοί. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6979-808393, 693-22-111-32, 698-191-0565, 698-01-40-744 και 6986-763-000.
8: Πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας, στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών της ΓΕΑ Επιχειρήν. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. 520.000 παραγωγοί τους εμπιστεύονται. Την ξέρουν τη δουλειά τους. Με αυτή την κρίση Παναγιώτη μου δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
10: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει.

0: Για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

Δεν είμαι μόνος. Μια μεγάλη δύναμη. Το φως. Παλεύει και αυτό. Νικέται. Νικάει. Δεν απελπίζεται. Θα νικήσω μαζί του.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Το σύστημα SETPECAT ΑΕ στοχεύει στη σωστή διαχείριση των αποβλήτων, εξκαφών, κατεδαφίσεων και ανακαινήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος και της κυκλικής οικονομίας.
2: Η SETPECAT αποτελεί το πρώτο σύστημα σε θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και συνείδησης απέναντι στην κοινωνία.
1: Γιατί σε κάθε εξκαφή, κατασκευή, κατεδάφιση ή ανακαίνιση, τα μπάζα οφείλουν να έχουν σωστή θέση. Και τώρα στην βιωτεία.
2: Μάθε τα πάντα από τη SETPECAT στο setpecat.gr ή τηλεφωνικά στο 213 023 8752.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
5: Ράδιο Θήβα, 97,5.

χειμώνιασε στο σπίτι μου από όταν έχεις φύγει. Στο άδειο το δωμάτιο, στην άδεια μου καρδιά.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσο. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Πίνας για κάτι στα γρήγορα. Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι. Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 22620-25089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 22620-27950. Ό,τι και αν ζητάει πίνα σου, εμείς το έχουμε.
3: Familia Vogelis, ο σταθμός της γεύσης στην πόλη. Familia Vogelis, με απολαυστικό καφέ Miss Rose, νόστιμες προτάσεις, ολόφρεσκα σάντουιτς, σφολιατοειδή και όχι μόνο, και άριστη εξυπηρέτηση από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εστιατόριο καφέ Familia Vogelis, γιατί κάθε στιγμή είναι ευκαιρία για κάτι νέο. Οπλαρχηγού Vogli 12, delivery 2262-100-400. Ανοιχτά 7 το πρωί με 11.30 το βράδυ.
4: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
5: Ψάχνεις σταθερή εργασία σε ένα σύγχρονο και οργανωμένο περιβάλλον? Το κτήμα Λιμπέρι, η καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής και τυποποίησης ελαιολάδου στην άσκρη Βιωτίας, μεγαλώνει και αναζητά βοηθό μηχανικού για πλήρη απασχόληση. Έλα να δουλέψεις μαζί μας στο ελαιοτριβείο, στη γραμμή εμφιάλωσης και σε κάποιες αγροτικές εργασίες. Δεν απαιτούνται πτυχία ή ξένες γλώσσες. Αν είσαι 18 έως 55 ετών και έχεις όρεξη για δουλειά, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη εκπαίδευσή σου στα υπερσύγχρονα μηχανήματά μας. Θα εκτιμηθεί η εμπειρία σε γεωργικά μηχανήματα. Τηλεφώνησε τώρα στο 6949-199-980 και 6974-890-899. Κτήμα Λιμπέρι. Σε περιμένουμε στην ομάδα μας. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης?

0: Το πρωί, ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Από το 1989 δίνουμε φως στις ιδέες σας. Σοφός Lighting. Ηλεκτρολογικό και βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, διακόπτες και ό,τι άλλο χρειάζεστε σε ένα μέρος. Γιατί εμείς ξέρουμε καλά από Smart Lighting για το σπίτι και την επιχείρησή σας. Σοφός Lighting.
3: Lighting up your world.
2: Λοξής Φάλαγκος 34, Θήβα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 22620-26800 και 6972-317-714.
4: Πεινάς για κάτι στα γρήγορα? Γύρος, σουβλάκι, μπέργκερ και όλα στο χέρι? Στο Grill House. Ή μήπως θες σπιτικό φαΐ σαν της μαμάς? Κοκκινιστό, γεμιστά, παστίτσιο στο Αυλίδος Κουζίνα. Σε περιμένει το καθημερινό σου μαγειρευτό. Δύο απολαυστικές κουζίνες, ίδια ποιότητα και πάθος για μεράκι. Grill House, Αυλίδος 29, Θήβα. Τηλέφωνο 2262-025089. Αυλίδος Κουζίνα. Τηλέφωνο 2262-027-950.
5: Ό,τι και αν ζητάει πείνα σου, εμείς το έχουμε.
6: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
7: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
8: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
2: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 081273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει. Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
1: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει. Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
2: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262 81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
4: Ράδιο Θήβα 97,5.

0: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 22620-81273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι. Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
3: Ράδιο Θήβα, 97,5.

0: εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
1: Ραδιοθήβα 97,5. 5.

0: Ο παλμός του αγώνα χτυπά στο Ράδιο Θήβα. Ράδιο Θήβα Sports. Κάθε Σάββατο και Κυριακή όλες οι μεγάλες αθλητικές αναμετρήσεις σε αναμετάδοση στο Ράδιο Θήβα 97,5 και στο www.radiothiva.gr. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, σχόλια από την πιο έμπειρη και πλήρη δημοσιογραφική ομάδα. Το Σαββατοκύριακο το Ράδιο Θήβα 97,5 και το radiothiva.gr πάει γήπεδο.
1: Θα ήθελες να έχεις μια επιχείρηση που πετάει? Δυστυχώς, παρόλες τις προσπάθειές σου, βλέπεις τις δουλειές και τον τζίρο σου να έχουν κολλήσει. Αυτό που χρειάζεται είναι η κατάλληλη όθηση από το Ράδιο Θήβα. Εξασφάλισε την προβολή της επιχείρησής σου στους 97,5 και στο site του σταθμού www.radiopavlathiva.gr. Ένα μεγάλο κοινό ακροατών και επισκεπτών περιμένουν να ενημερωθούν για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρει. Επικοινώνησε σήμερα με το διαφημιστικό τμήμα του Ράδιο Θήβα. Τηλέφωνα 2262-081-273 και 81283. Ράδιο Θήβα. Πάντα δίπλα στους επαγγελματίες της πόλης μας, πάντα δίπλα σου.
2: Η εγκυρότητα και η αξιοπιστία δίνουν σκυτάλη στην ενημέρωση. Η Σκυτάλη, η ημερήσια εφημερίδα του νομού Βιωτίας που γράφει ό,τι συμβαίνει. Από το 1997 η επικαιρότητα όπως είναι. Αναλύσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, πρόσωπα. Η Σκυτάλη, αναζητήστε την από Δευτέρα έως Παρασκευή. Ξεφυλίστε την και μείνετε ενημερωμένοι.
3: Θέλεις να λέγεσαι ενημερωμένος πολίτης? Τότε συντονίσου στο Ράδιο Θήβα, Δευτέρα με Παρασκευή, 10 με 11 το πρωί και κάθε Σάββατο, 10 με 12 το πρωί. Ο Γιώργος Πέπας ψάχνει, ερευνά και σε ενημερώνει για ό,τι συμβαίνει. Ενημερωμένος πολίτης. Η εκπομπή για να τα μαθαίνεις όλα όπως πρέπει.
4: Ράδιο Θήβα, 97,5.